καταφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου πάλι όπως και παλιά μες στα σκουριά.

92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Μέτραγα ανάποδα να ανάψει το φαναρί. Μέτραγα πόσα προσπερνούσαν φορτίγα. Σαββατοκύριακα στη βόλτα με τα μάξι. Με το ραδιόφωνο τραγούδαγες σιγά. Στα αποκριάτικα τα πάρτι γενεθλίων. Ήσουν ο Σούπερμαν κι εγώ μικρό σωρό. Φωτογραφίες, μαγκαλιές πάνω στον τοίχο. Τρέχει ο χρόνος και γλιστράει.

συνέχεια για κάποιο παρελθόν σου. Κι όλοι τριγύρω σου ξανά θα συστηθούν.

Ποιος πήρε την ολόξανθη και την ηλιοκαμένη, ο μπάτης με το διάφανό του φύσημα, γέρνει παντού. Μακριά έρωτας την υπόσχεσή του μουρμουρίζει, φλίσβος.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Πρίσμα 90.2. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

σκίσω τυφλά με λέξεις κέρια. Αφήνω να ακουστεί η ομορφιά στη σιωπή. Φροντίζω να πέφτω αργά. Μου λείπεις γιατί, σε θέλω γιατί, με κάνεις να τρέμω από φόβο μη σε χάσω πριν σε ξεπεράσω. Μα είσαι δικιά μου και πάντα θα είσαι. Κι ας είσαι κοντά μου και ας μην είσαι. Ψάχνω τρόπο μες στα όνειρά μου, λίγο πριν σε χάσω, να σε φέρω κοντά μου, να σου δείξω πως τα έχω χαμένα. Για να σε σώσω, να σωθώ από μένα. Αλλά με λέξεις κλειδιά σφραγίζουνε πόρτες, κλειδώνουν γέρα. Θωρώ το πρόσωπό σου να γελάει.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι μόνο 1,99. Γιώτη Sweet & Balance με στέβια από 3,60 μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιορτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Plessas The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plessas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 90 και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ρίσμα 90 και 2.

0: και 2.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Ρίσμα 90 και 2.

0: και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Prisma 90 και 2.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζέ, νουπά.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

92. Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ρίσμα 92.

0: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Ρίσμα 90 και 2.

0: Κάρισμα 90 και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

δρόμος. Χωρίς να ξέρω όμως αν τελειώσει ο δρόμος. Αν θα περάσει ο πόνος, πες μου πόσο ακόμα θα πατώ στο χώμα και εσύ ψηλά.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: 92.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire, μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun, μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γεωργιού φράουλα 3 τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire, μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun, μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γεωργίου Φράουλα, τριών τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ρίσμα 92.

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό ανεφωστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
7: Σκαρπάθου. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για ζημιές.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Λόγω παραλήψεων της Ευρωλίγκας μπήκαν στο γήπεδο χιλιάδες άτομα χωρίς εισιτήριο, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η White Veil, η εταιρεία που διαχειρίζεται το Telecom Center, σχετικά με το χθεσινό ημιτελικό του Final Four και τον αγώνα Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Επιρρύπτει ευθύνες στην Ευρωλίγκα και ζητάει να μην επαναληφθεί το παραμικρό στον αυριανό τελικό. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Real Weather.
7: Άστατος καιρός αύριο με καταιγίδες στα ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι.

0: Ολλανδός Ρόι Μακάι έχει πετύχει το γρηγορότερο γκολ στην ιστορία του Champions League όταν στις 7 Μαρτίου του 2007 με την φανέλα της Bayern Μονάχου σκόραρε απέναντι στη Real Madrid της μόλις 10 δευτερόλεπτα και 12 εκατοστά από την έναρξη της αναμέτρησης. Η γερμανική ομάδα είχε νικήσει 2-1 τη Βασίλισσα στη φάση των 16.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Eurostick για κάθε χρήση, Eurostick υπάρχει λύση.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Κυριακή 24 Μαΐου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com.
8: Αύριο στη Real News. Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές. Ποιοι βουλευτές και ποια στελέχη κοινοβουλευτικών κομμάτων ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς. Οι συζητήσεις που γίνονται σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Ποιοι επιζητούν πρόσκληση από τον Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με το κόμμα Χριστιανού και ποιοι προσεύχονται να ιδρύσει νέο πολιτικό σχηματισμό ο Σαμαράς. Κρίσιμος παράγοντας για τις επόμενες κινήσεις θα είναι η δημοσκοπήση του Ιουλίου, στις οποίες θα έχει αποτυπωθεί οριστικά το νέο πολιτικό σκηνικό. Ακόμα, διπλό πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι παρεμβάσεις που έρχονται άμεσα και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Σταδιακή κατάργηση προκαταβολής φόρου για εταιρείες και επαγγελματίες. Παρατείνεται για 6 μήνες το πλαφόν κέρδους στα τρόφιμα. Επεκτείνονται οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο κίνησης. Τι θα γίνει με το Fuel Pass? Τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί. Ξυλώνεται η Κόζα Νόστρα της Κρήτης. Συνολικά 6 οικογένειες εμπλέκονται στις εγκληματικές δραστηριότητες σε ολόκληρο το νησί. Πόσοι έρευνες για τις παράνομες.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λαιμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό.

0: ανεφοστού 6,39 το κιλό. Μπιρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Λέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
2: Πρίσμα 92.
3: Η όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Γιατρέ μου,
2: πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο Λιτόχωρο Πιέρειας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
12: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
1: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
0: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
5: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
4: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
6: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιερό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη σχολή Εγχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.

0: 90 και
1: ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
1: Ρίσμα 92.
3: Την ακτινογραφία των βουλευτών και των στελεχών κοινοβουλευτικών κομμάτων που ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς παρουσιάζει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ αποκαλύπτει μεταξύ άλλων τις συζητήσεις που γίνονται σε Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Ποιοι επιζητούν πρόσκληση από τον Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με το κόμμα Καριστιανού και ποιοι προσεύχονται να ιδρύσει νέο πολιτικό σχηματισμό ο Σαμαράς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά στη συμφωνία για την παράταση της εκχειρίας κατά 60 ημέρες και για τη δημιουργία ενός πλαισίου για συζητήσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, όπως αναφέρουν οι Financial Times. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε εικόνα με ένα χάρτη της Μέσης Ανατολής με επίκεντρο το Ιράν καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία. Περισσότερα στο enikos.gr. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο Μικρολίμανο έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα, ο οποίος έχει βαρύ ποινικό παρελθόν. Από την έρευνα, στο σημείο του περιστατικού βρέθηκαν 3 όπλα και σάκος με 6 χειροβομβίδες. Ο 42χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος στην εντατική. Τραγωδία στην Ιερά Πέτρα Κρήτης. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από πλαγιομετωπική σύγκρουση του αυτοκινήτου που οδηγούσε με άλλο όχημα. Ερευνώνται οι συνθήκες του δυστυχήματος.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Θα είναι μια μάχη. Είμαστε έτοιμοι, δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας για τον αυριανό τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Final Four της Ευρωλίγκας. Ευλογία να παίζουμε τέτοιο παιχνίδι στη χώρα μας, μπροστά στον κόσμο μας, πρόσθεσε ο άσος των Ερυθρόλευκων Τάιλερ Ντόρσεϊ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather.
3: Άστατος καιρός αύριο με καταιγίδες στα υπηρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί ως 6 μποφόρ. Βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Κάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Κάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Κάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
9: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
10: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
9: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Πάμε!
12: Μου ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
14: Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Osteomove.
15: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
17: Θεέ, ήρθα!
16: Ένας θείος.
18: Α, ήρθες.
16: Καμία αλλαγή.
18: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
16: Και μια μεγάλη ανατροπή.
17: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
18: Τι έκανες?
17: Έβαλα προτέρια.
18: Καλά έκανες. Μπράβο.
16: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
18: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
17: Έτσι.
18: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
17: Να, εδώ.
18: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
17: Ναι, ναι.
16: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε

0: τα εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Πρίσμα 92.
2: Στην γραφεία των βουλευτών και των στελεχών κοινοβουλευτικών κομμάτων που ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς, παρουσιάζει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές». Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για την παράταση της εκεχηρίας κατά 60 ημέρες και για τη δημιουργία ενός πλαισίου για συζητήσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, όπως αναφέρουν οι Financial Times. Δύο σεισμικές δονήσεις 4,4 και 4 Ρίχτερ σημειώθηκαν τις τελευταίες ώρες στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Κάσου. Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Περισσότερα στο real.gr.
3: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
2: Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

πάει τα ώρα το ρολόι. Κι γυρίζει. Δεν ξέρει αγάπη μη ρολόι. Αρχή και τέλος δεν γνωρίζει.

0: Γιγι γυρίζει, γιγι γυρίζει.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
2: Γιώργο, πού είστε βρε παιδιά, όλοι εδώ καθισμένοι. Για να ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι, να τραγουδήσουμε και μαζί, μπορούμε. Μπορούμε βρε παιδιά, πείτε μου. Για το κρυμμένο καλοκαίρι της καρδιάς μας είναι αυτό. Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο, να δραπετεύω από τις άγουρες τις μέρες. Θέλω την αγάπη σου ορόσημο, να τη φοράω τις μουδές Δευτέρες. Θέλω να με ρίχνεις μες στα κύματα όταν η καρδιά μου στεγνώνει από σκέψεις. Θέλω να μου λες πάντα πως μ' αγαπάς και να μπορείς κυρίως παιδιά να μ' αντέξεις. Διότι περί ανεκτικότητος προϊόντας

0: Real FM. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
5: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
6: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακαλύψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
10: Τι θα πάθετε εσείς για μένα? Και εγώ τι θα πάθω για σας?
11: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Φύλαχ το σπίτι, η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λίλα της είς. Η καρδιά μου καραβί σε παρθένο ταξίδι. Ήρθες σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησε.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ναι, έχεις δει πως είσαι.
2: Άσε μαζέ, νουπά.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
5: Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Στην ακτινογραφία των βουλευτών και των στελεχών κοινοβουλευτικών κομμάτων που ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς παρουσιάζει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ αποκαλύπτει μεταξύ άλλων τις συζητήσεις που γίνονται σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Ποιοι επιζητούν πρόσκληση από τον Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με το κόμμα Καριστιανού και ποιοι προσεύχονται να ιδρύσει νέο πολιτικό σχηματισμό ο Σαμαράς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για την παράταση της εκεχηρίας κατά 60 ημέρες και για τη δημιουργία ενός πλαισίου για συζητήσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, όπως αναφέρουν οι Financial Times. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα εξετάσει την τελευταία πρόταση του Ιράν και θα αποφασίσει μέχρι αύριο για το αν θα προχωρήσει σε νέα πλήγματα, σημειώνοντας πως οι πιθανότητες είναι 50-50. Περισσότερα στο enikos.gr. Οι έρευνες των αρχών εστιάζουν στο βαρύ ποινικό παρελθόν του 42χρονου που τραυματίστηκε βαριά έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου στο Μικρολίμανο. Από την έρευνα, στο σημείο του περιστατικού βρέθηκαν 3 όπλα και σάκος με 6 χειροβομβίδες. Ο άνδρας νοσηλεύεται φρουρούμενος στην εντατική. 2 σεισμικές δονήσεις 4,4 και 4 ρίχτερ σημειώθηκαν τις τελευταίες ώρες στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Κάσου. Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Λόγω της έντονης βροχόπτωσης, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια στο χωριό Τσούτσουρα της Κρήτης, καθώς υπερχείλησε ρέμα. Οι κάτοικοι της περιοχής καταγγέλουν ζημιές στο οδικό δίκτυο.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την πρώτη θέση στο μήκος στο Diamond League που γίνεται στη Σιαμέν της Κίνας κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 46 εκατοστά που αποτελεί ισοφάριση της κορυφαίας επίδοσης στον κόσμο για φέτος την οποία είχε πετύχει ο Πορτογάλος Μπαλντέ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Άστατος καιρός αύριο με καταιγίδες στα υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

μακάρι ο ήχος των Europe από το μακρινό 1987, τότε που τον είχαμε συνδυάσει με μια μεγάλη επιτυχία του ελληνικού μπάσκετ της εθνικής μας, να ακουστεί το ίδιο δυνατά και το ίδιο χαρμόσυνα αύριο βράδυ στο Telecom Center στο Μαρούσι, την ώρα που ο Ολυμπιακός θα τα δίνει όλα για να ράψει το τέταρτο φανέλα, το τέταρτο αστέρι στην φανέλα του, σηκώνοντας ψηλά στον ουρανό της Αθήνας το βαρύτιμο τρόπαιο της Ευρωλίγκας.

Αντιπαλός του Real Madrid, η ομάδα θρύλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Η ομάδα η οποία κάτι της χρωστάει ο Ολυμπιακός. Θυμόμαστε όλοι τον τελικό στο Κάουνας πριν από 2 χρόνια, όταν ο Ολυμπιακός έχασε αυτό το παιχνίδι, τον τελικό, από ένα σουτ εκτός ισορροπίας του Γιούλ στην τελευταία φάση του αγώνα. Όμως τώρα τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Ο Ολυμπιακός είναι δυνατός. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει όλους τους παίκτες του υγιείς, το έδειξε στο παιχνίδι με την Φενέρμπαχτσε, όπου πραγματικά ήταν ένα μάτς που εξελίχθηκε σε υγιεινό περίπατο για τους Ερυθρόλευκους. Η νίκη με 18 πόντους, το 79-61, τα λέει όλα. Ο Ολυμπιακός έτοιμος λοιπόν απέναντι στους Μαδριλένους, απέναντι στη βασίλισσα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, να στεφθεί ο ίδιος αυτοκράτορας. Είναι η εκπομπή Real Sports, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10, 3 ώρες, για τα πάντα που αφορούν τον ελληνικό και ξένο αθλητισμό. Έχουμε πολλά να πούμε, μπορεί να έχει τελειώσει η Super League, όμως πιστέψτε μας, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία τρέχουν σε όλα τα αθλήματα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μείνετε μαζί μας, θα τα πούμε αναλυτικά. Στον ήχο και στις υπέροχες μουσικές επιλογές ο Αντώνης Μορτάκης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Φράνσις παράσχει πολύτιμη αρρωγή αμφότερη για να βγει αυτή η εκπομπή στον αέρα. Στο μικρόφωνο ο Μιχάλης Φουστέρης, σε λίγο μαζί μας ο Δημήτρης Σταυρακάκης.

Εννοείται ότι η εκπομπή μας θα έχει πολύ μπάσκετ, όμως δυστυχώς θα πρέπει να ξεκινήσουμε με μία είδηση από το ποδόσφαιρο που δεν είναι ευχάριστη. Είχαμε πριν από λίγες ώρες ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα για τον Μάριο Οικονόμου, τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, με θητεία στο εξωτερικό, στην Μπολόνια, στην Κοπενχάγη και σε άλλους συλλόγους. Ο Μάριος Οικονόμου ήταν στα Γιάννενα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έπεσε θύμα τροχαίου. Ο ίδιος ήταν οδηγός δικύκλου. Για άγνωστο λόγο συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο. Είναι σε σοβαρή κατάσταση. Βρίσκεται στην εντατική, νοσηλεύεται με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, σύμφωνα με το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν. Ελπίδα όλων μας να το ξεπεράσει, να είναι γερός. Είναι νέος άνθρωπος. Τον θέλουμε κοντά μας. Ήδη η ΠΑΕΑΕΚ με ενημέρωσή της μας ενημέρωσε ότι είναι στο πλευρό του Μάριου Οικονόμου και εμείς βεβαίως ενώνουμε τις ευχές μας για να γίνει γρήγορα καλά και να ξεπεράσει αυτή την σοβαρή περιπέτεια που τον βρήκε.

Να πούμε για το παιχνίδι της Hull με τη Middlesbrough. Είναι ο τελικός της Championship για την ομάδα η οποία θα ανέβει στην Premier League με τα πολλά κέρδη που θα αποκομίσει ο σύλλογος που θα ανέβει. Είναι ένα μάτς το οποίο είναι νοκάουτ βεβαίως και βρίσκεται στο 81ο λεπτό. Hull Middlesbrough είναι στο 0-0. Εννοείται πως αν δεν υπάρξει νικητή στην κανονική διάρκεια θα ακολουθήσει παράταση και βεβαίως αν και εκεί δεν αναδειχθεί νικητής ακολουθεί η άχαρη διαδικασία των πέναλτι προκειμένου είπαμε να βγει η ομάδα, να αναδειχθεί η ομάδα που του χρόνου θα αγωνίζεται στα μεγάλα σαλόνια του αγγλικού ποδοσφαίρου. Για το αγγλικό ποδόσφαιρο, για την τελευταία αγωνιστική της Premier League, η οποία είναι αύριο στις 6 το απόγευμα, όλα τα παιχνίδια την ίδια ώρα, θα έχουμε την ευκαιρία αργότερα να μιλήσουμε με τον Κωνσταντίνο Λιανό, τον ανταποκριτή της εφημερίδας Sun, ο οποίος θα μας μιλήσει και για το παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη, της Hull με τη Middlesbrough. Θα μας δώσει όλο το παρασκήνιο για τη Southampton, η οποία ήταν στη θέση της Middlesbrough μέχρι πριν από λίγα 24 ώρα, αλλά λόγω μιας απίστευτης υπόθεσης κατασκοπίας, είναι κάτι το οποίο δεν συνηθίζουμε να το ακούμε, η Southampton έμεινε εκτός του τελικού και τη θέση της πήρε η Middlesbrough. Θα μας εξηγήσει ο Κωνσταντίνος το πώς και το γιατί. Και βεβαίως θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες για τα αυριανά μάτς, όπου ναι μεν έχει κριθεί ο τίτλος, η Arsenal έχει κατακτήσει μαθηματικά το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της, αλλά υπάρχει αγωνία και για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, αλλά και για την ομάδα η οποία θα ακολουθήσει την Burnley και τη Wolves στην Championship. Υπάρχει μεγάλη μάχη ανάμεσα στη West Ham και την Tottenham, ιστορικά κλαμπ και τα δύο. Όλες λοιπόν τις λεπτομέρειες από τον Κωνσταντίνο Λιανό σε λίγη ώρα.

Επίσης το θέμα της Ευρωλίγκας θα πρέπει να πούμε για τη σκόνη που έχει σηκώσει πολύ το ζήτημα με οπαδούς οι οποίοι χθες είχαν εισιτήρια και δεν κατάφεραν να μπουν. Τοποθετήθηκαν τόσο ο πρόεδρος της Ευρωλίγκας, ο γνωστός πρώην αθλητής, ο Ντέγιαν Μποντίρογκα, αλλά και ο Τσουσμπουένο, ο ΣΕΟ της διοργανώτριας αρχής του Final Four, οι οποίοι αμφότεροι τοποθετήθηκαν. Ο Μποντίρογκα είπε ότι οφείλουμε μία συγγνώμη για το γεγονός. Αντιθέτως, ο Μπουένο είπε ότι κανένας δεν μπήκε χωρίς εισιτήριο και επηρεάστηκαν μόλις 187 άτομα. Αυτά βεβαίως δεν είναι σοβαρά πράγματα σε καμία περίπτωση. Τοποθετήθηκε και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο κύριος Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος με τη σειρά του είπε ότι θα πρέπει όσοι έχουν φταίξει σε όλο αυτό το story να ζητήσουν συγγνώμη, και περιμένει και απαιτεί συγγνώμη και από την αστυνομία για να ζητήσει συγγνώμη, είπε, γενικότερα από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία ανέκυψαν τις τελευταίες ώρες. Ελπίζουμε να λυθούν και αύριο να μην υπάρξει το παραμικρό ζήτημα στον τελικό. Σε ένα τελικό ο οποίος αναμένεται στην πλειοψηφία τους οι οπαδοί του Παραδείου Ολυμπιακού να κυριαρχήσουν στις εξέδρες του Telecom Center. Ένα Ολυμπιακό στάδιο το οποίο έχει χωρητικότητα 18.000 φιλάθλους. Ο Ολυμπιακός φιλοδοξεί να έχει περισσότερους από 15, πολύ λιγότερους βεβαίως οι Ισπανοί, και με τη βοήθεια του κόσμου του Ολυμπιακός, όπως είπαμε, να κατακτήσει την τέταρτη Ευρωλίγκα της ιστορίας του, μετά από τις μεγάλες του επιτυχίες κατά σειρά στη Ρώμη, στην Κωνσταντινούπολη και στο Λονδίνο.

Αντίπαλος του Ολυμπιακού, όπως είπαμε, η μπαρουτοκαπνισμένη Real Madrid, η οποία βεβαίως είναι λαβωμένη. Δεν της έφτανε η απώλεια του Ταβάρες, ίσως του καλύτερου ψηλού της διοργάνωσης λόγω τραυματισμού. Έχασε και τον Γκαρούμπα, ο οποίος τραυματίστηκε χθες, και όπως βεβαίως και ο Σκαριόλο, προπονητής της Real, δεν θα τον έχει αύριο στη διάθεσή του. Συνεπώς αυτό είναι βεβαίως μια καλή είδηση για τον Ολυμπιακό, ασχέτως με το ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας σήμερα στις δηλώσεις του δεν ήθελε προφανώς να δηλώσει χαρά για το γεγονός. Μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι δεν μπορείτε να με ακούσετε και δεν θα με ακούσετε να χαίρομαι για κανένα τραυματισμό αθλητή, ούτε βεβαίως θα ακούσετε από το στόμα μου ότι ο Ολυμπιακός είναι φαβορί. Και νομίζω ότι έχει τη λογική του αυτό που λέει ο προπονητής του Ολυμπιακού. Θέλει να εμφανιστούν οι παίκτες του όσο το δυνατόν πιο προσγειωμένοι γίνεται, προκειμένου να κατακτήσουν αύριο την Ευρωλίγα και βεβαίως μετά μπορούν να πανηγυρίσουν και να δηλώσουν ό,τι θέλουν.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να συνδεθούμε με το Ολυμπιακό Στέδιο, με το Telecom Center. Κάνει δηλώσεις ο Σάσα Βεζένκοφ. Για να ακούσουμε τι λέει.
1: Πώς είναι η αίσθηση?
2: Ίδια όπως ήταν και πριν τον ημιτελικό.
1: Υπάρχει αυτός ο τίτλος του φαβορίτου, τον πετάξετε από πάνω σας, τον θέλετε, τον αποδέχεστε με βάση το γεγονός ότι παίζετε στην Αθήνα σε ένα συγκλονιστικό κοινό προχθές και λογικά, εχθές και λογικά και αύριο πέρατε σε μια ομάδα που δεν έχει τρεις σέντερ.
2: Κοίτα, κοιτάμε την ομάδα μας, μην ξεχνάτε την έχουμε πατήσει στο παρελθόν με παρόμοιο τρόπο. Δεν ξεχνάμε στο Κάουνας πόσοι δεν παίζανε. Ήτανε 3-4 και πήγαμε με ψηλά το κεφάλι, με ψηλά τη μύτη και είδα τι απογίναμε στο τέλος. Οπότε νομίζω ότι φέτος είναι διαφορετικά. Είμαστε όλοι πιο συγκεντρωμένοι, όλοι πιο όριμοι και κοιτάμε μόνο τους εαυτούς μας.
1: Αυτή σας λοιπόν στο χθεσινό παιχνίδι ήταν μια παρέλαση του τι μπορούμε να κάνουμε. Λες και ήταν πραγματικά μια πασαρέλα. Εμφανίστηκε στην αρχή η άμυνα, ο Ντόρση, μετά ο Φουρνιέ, μετά στην τρίτη περίοδο εσύ, η άμυνα του Walkup. Σαν να βλέπαμε μια μικρογραφή όλη τη σεζόν. Αυτή είναι η συνταγή, πλέον δεν υπάρχουν περιθώρια για τρίκ.
2: Νομίζω ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά, βάλαμε από την αρχή τους κανόνες μας στην άμυνα, παίξαμε πολύ σκληρά. Στην επίθεση δεν κάναμε το τέλειο παιχνίδι, στην ουσία θεωρώ ότι παίξαμε πολύ κάτω από τις δυνατότητές μας, αν και παίζαμε μια ομάδα που είναι η καλύτερη άμυνα στη λίγκα, οπότε έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης. Αύριο είναι ένα παιχνίδι τελείως διαφορετικό, με άμυνες που μπορούμε να συναντήσουμε σύνθετες, με όπως είπες και εσύ small lineup, με... έτσι όμως την έχουμε πατήσει, οπότε νομίζω ότι όλοι θυμόμαστε τι είχε γίνει και όλοι έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας τι πρέπει να κάνουμε.
1: Είναι η δεύτερη φορά που το λες, οπότε θα νερά, είναι το κίνητρό σου, αλλά τι γίνεται απέναντι στις δυνάμεις της ζώνης? Πολλές φορές, ξέρεις, αφήνουν ξεκάθαρα ένα ελεύθερο σουτ. Δηλαδή, εσύ έχετε συνηθίσει να κυκλοφορείτε την μπάλα μέχρι να βγάλετε ελεύθερο σουτ και ξαφνικά αύριο μπορείτε να βρείτε μια άμυνα η οποία να είναι μια πάσα ελεύθερο σουτ και να σε βάλει σε μια διαδικασία τώρα πρέπει να το πάρω, να μην το πάρω, τι πρέπει να κάνω.
2: Απλά να μην σκεφτόμαστε τόσο πολύ, να μοιράσουμε την μπάλα, να παίξουμε τον μπάσκετ μας και να βρούμε την καλύτερη επιλογή. Πολλές φορές η καλύτερη επιλογή είναι και η πρώτη επιλογή. Mm. Οπότε να δούμε τι μας δίνει η άμυνα, να το διαβάσουμε για να παίξουμε καλύτερα από ό,τι παίξαμε χθες.
1: Ευχαριστώ σας.
3: Αυτός ήταν ο Σάσα Βεζέν.
0: Ακούσαμε λοιπόν τις δηλώσεις του Σάσα Βεζένκοφ, βεβαίως στην Νόβα, που καλύπτει αποκλειστικά τη διοργάνωση. Και τώρα θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και άλλες συνεντεύξεις πάντα στο συνδρομητικό κανάλι. Για τους παίκτες είναι μια τελευταία έτσι press conference των αθλητών, οι οποίοι σιγά σιγά προετοιμάζονται, θα κάνουν τα τελευταία shoot προκειμένου αύριο να δώσουν το παρόν σε αυτόν τον μεγάλο τελικό της Ευρωλίγκας.

0: Λέγαμε λοιπόν για τη Ρεάλ πριν ακούσουμε τον Σάσα Βεζένκοφ ότι χάνει και τον Γκαρούμπα λόγω τραυματισμού. Έτσι, χωρίς τους τρεις σέντερ της ισπανική ομάδα, μένει να φανεί πώς θα αντιδράσει απέναντι στον Ολυμπιακό. Όμως, όπως ακούσατε και από τον Σάσα Βεζένκοφ, ο ίδιος και οι συμπαίκτες του οφείλουν να παραμείνουν προσγειωμένοι και συγκεντρωμένοι, να μην την πατήσουμε όπως άλλες φορές, όπως είπε χαρακτηριστικά ο άσος του Ολυμπιακού. Αλλά για να ακούσουμε τον Μακίσικ.
1: Saying that you don't play the final, you win the final. How do you going to do that?
2: I think defense, the same intensity that we came out with in the semifinals. When you look around today, everybody in practice seems pretty focused, and we understand the plan.
1: Sasha, I talked to Sasha earlier, and he said it twice that we remember what happened in Kaunas. We cannot forget that. We remember that they were both, you know, two, three guys out, and remember what happened. Is this fuel to your fire, not forgetting?
2: Yeah, I mean, it's like destiny, you know, you don't think about it, and then you see the semis yesterday with Real and Valencia, and of course, you know, so, you know, they're a really good team, but I think, like I said before, we've been here before, we know what's at stake, and we know how big the opportunity is.
1: And how much does this game coming up affecting the whole legacy of Olympiacos? Because it seems you guys are kings without a crown for 5 years. Is this, you know, the final piece of the puzzle?
2: You would think so. You know, I think the presidents did a wonderful job of putting us in this position over and over again. Coach as well. We have so much experience. And, you know, sometimes you have to fail and fail over and over again to learn these lessons. And, you know, hopefully it's the start of something beautiful for Olympiacos for many years to come.
1: Have you visualized it?
2: A three-peat?
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Σακίλ Μακίσικ. Εγώ να σας πω πάνω κάτω τι είπε ο Αμερικανός γκάρντ του Ολυμπιακού. Είπε ότι είναι μια μεγάλη πρόκληση για εμάς να αντιμετωπίζουμε τη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως μπροστά στον κόσμο μας είμαστε αποφασισμένοι για την επιτυχία. Οφείλουμε να ακολουθήσουμε το πλάνο του προπονητή, να είμαστε αφοσιωμένοι σε αυτό 40 λεπτά από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Δεν θα είναι εύκολο σε καμία περίπτωση, είπε ο Σακίλ Μακίσικ. Και τόνισε στην ερώτηση του συναδέλφου, του Χρήστου Καούρη, για το κατά πόσο νιώθει έτοιμος. Είμαστε όλοι έτοιμοι και ανυπομονούμε να ζήσουμε τη στιγμή. Αυτά από τον Σακίλ Μακίσικ. Έχουμε στη γραμμή τον Κώστα Σαρδέλη, που βρίσκεται μέσα στην Telecom Center. Κώστα, μας ακούς?
3: Ναι, Μιχάλη, σ' ακούω.
0: Έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε, να ακούσουμε τον Κώστα Παπα-Νικολάου?
3: Ναι.
0: Ωραία.
3: Είστε έτοιμοι για όλα τα είδη του καιρού? Νομίζω ότι έχουμε τα κομμάτια να μπορούμε να επιστολιστούμε σε όλα τα επιλογή που έχουμε δείξει εμείς και στον Ασμισήρη, σε μια συγκεκριμένη του κράτους του Ισπιού. Έχουμε νομίζω τα κομμάτια να μπορούμε να επιστολιστούμε σε όλα τα είδη του καιρού, αλλά ο δικός μας στόχος είναι να συγκεκριμένη του Ισπιού και να θέσουμε εμείς στο με τον κόσμο, νομίζω ξεπέρασε και το Βελιγράδι. Ήταν σχεδόν ένα γήπεδο κατακόκκινο. Καμιά στιγμή το ζούσατε, δηλαδή μιλάγατε με εμείς. Ακριβώς, γιατί αυτό μας δίνει ίσως παραπάνω όταση και πόσο λύσεις θα πάρουμε. Παραπάνω είναι μια συνήθιση για όλα. Αυτή τη δυσκολία που κάνουμε όλοι μαζί, εμείς αγωνιζόμαστε στην καρδιά και πήρα και όλοι μαζί να καταφέρουμε να μια όμορφη.
4: Κωστά, εσύ τι δύο φορές έχεις παρατηρήσει τον εαυτό σου μέσα στο περασμένο τον χρόνο?
3: Δύο παιδιά.
4: Ενώ κύριος αγωνιστικά.
3: Είναι 236, δηλαδή προφανώς είχαμε πάρα πολλές διαφορές. Έχω περισσότερη δουλειά, έχω πάρα τα πόδια. Αλλά αυτά είναι έτσι και εμείς και έτσι και κοιτάζουμε το χρόνο. Δεν είναι κάτι.

0: Ολυμπιακού ότι είμαστε έτοιμοι για ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι απέναντι σε έναν μεγάλο αντίπαλο. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες της αναμέτρησης, όμως παραμένουμε συγκεντρωμένοι και φιλόδοξοι. Θέλουμε πολύ να κατακτήσουμε αυτό το τρόπαιο. Τον ρώτησε ο δημοσιογράφος για το ποιες αλλαγές παρατηρεί στον εαυτό του. Είμαι πλέον 36, είπε, έχω δύο παιδιά, κάπως τα πόδια είναι πιο βαριά, όμως η επιθυμία μου, η θέλησή μου να βοηθήσω την ομάδα μου παραμένουν ίδιες, όπως τον πρώτο καιρό που ήμουν στον Ολυμπιακό, και ανυπομονώ και εγώ και οι συμπαίκτες μου για το αυριανό παιχνίδι. Αυτά και από τον Κώστα Παπανικολάου. Θα έχουμε πολλά περισσότερα για την μεγάλη αυτή διοργάνωση που είναι στη χώρα μας και φιλοδοξούμε να τη σηκώσει η ελληνική ομάδα Ολυμπιακό στο βαρύτιμο τρόπαιο. Αυτά όμως θα τα πούμε μετά τις 7:30, όπου έχουμε τίτλους ειδήσεων με την Κασιανή Βραχά για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο, και σε πολύ λίγο θα είμαστε μαζί. Μείνετε συντονισμένοι. Real FM σε 97,8, Real Sports μέχρι τις 10.
1: Real FM.
2: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
1: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Αύριο στη Real News. Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές. Ποιοι βουλευτές και ποια στελέχη κοινοβουλευτικών κομμάτων ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς. Οι συζητήσεις που γίνονται σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Ποιοι επιζητούν πρόσκληση από τον Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με το κόμμα Καριστιανού και ποιοι προσεύχονται να ιδρύσει νέο πολιτικό σχηματισμό ο Σαμαράς. Κρίσιμος παράγοντας για τις επόμενες κινήσεις θα είναι η δημοκρατία.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey & Cola, Havana Club Rum & Cola, Gordon's Gin & Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
6: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για την παράταση της εκεχηρίας κατά 60 ημέρες και για τη δημιουργία ενός πλαισίου για συζητήσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, όπως αναφέρουν οι Financial Times. 50-50 οι πιθανότητες να καταλήξουμε σε συμφωνία, λέει ο Τραμπ. Οι έρευνες των αρχών εστιάζουν στο βαρύ ποινικό παρελθόν του 42χρονου που τραυματίστηκε βαριά έπειτα από επεισόδιο με

πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου στο Μικρολίμανο. Ο άνδρας νοσηλεύεται φρουρούμενος στην εντατική. Περισσότερα στο real.gr. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Τσούντα μέχρι Μεταμόρφωση.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 4 λεπτά μετά τις 7.30 ακούτε πάντα Real Sports μέχρι τις 10. Είμαστε σε ρυθμό Ευρωλίγκας. Συνδεόμαστε με τον Κώστα Σαρδέλη που είναι στην Telecom Center. Προηγουμένως ακούσαμε τον Κώστα Παπανικολάου. Όμως έχουμε τον συνάδελφο για να μας δώσει έτσι το κλίμα αυτής της τελευταίας προπόνησης του Ολυμπιακού πριν από την αυριανή μεγάλη παράσταση στον τελικό με τη Real. Κώστα, μας ακούς?
1: Ναι, Μιχάλη, σας ακούω. Δεν ξέρω τώρα αν με ακούτε καλύτερα.
0: Μια χαρά, πολύ καλύτερα. Άψογος, κρυστάλλινος ήχος. Δώσε μας λοιπόν λίγο την αίσθησή σου. Πώς βλέπεις την ομάδα, τους παίκτες?
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι φαίνεται μια... Οι παίκτες του Ολυμπιακού βγάζουν μια σιγουριά. Και αυτό φάνηκε ειδικά και από το χθεσινό παιχνίδι. Δηλαδή, είδαμε έναν Ολυμπιακό από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Όλοι οι παίκτες, ένας προς ένας, να είναι σίγουροι γι' αυτό που πάνε να κάνουν στην φετινή διοργάνωση. Τα αποέδειξαν κατά τη διάρκεια της σεζόν από την πρώτη.
0: Δεν ξέρω, Κώστα. Λοιπόν, δεν έχουμε τον Κώστα στη γραμμή, θα τον έχουμε σε λίγα λεπτά. Εμείς στο μεταξύ να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα από την Ευρωλίγκα. Να σας πω ότι η Χαλ ανεβαίνει με το σπαθί της στην Premier League χάρη σε γκολ λίγο πριν από το τέλος της αναμέτρησης. Η Χαλ επικράτησε 1-0 της Μίντλεσμπρο και βεβαίως μπορείτε να αντιληφθείτε τους πανηγυρισμούς στο Wembley που φιλοξένησε αυτό το σπουδαίο παιχνίδι. Η Χαλ στην κατηγορία των μεγάλων. Σε λίγο, όπως σας είπαμε, θα έχουμε και τον Κωνσταντίνο Ολιανό, τον ανταποκριτή της ΣΑΝ, ο οποίος θα μας δώσει και το παρασκήνιο αυτού του μεγάλου αγώνα, αλλά και βεβαίως όλα όσα αφορούν την τελευταία αγωνιστική της Premier League που θα διεξαχθεί αύριο το απόγευμα με κοινή ώρα έναρξης των αγώνων στις 6.

0: Έχει αποκατασταθεί η επικοινωνία μας με τον Κώστα Σαρδέλη από το Telecom Center. Κώστα, τώρα μας ακούς?
1: Ναι, Μιχαλή.
0: Πολύ ωραία. Μια χαρά. Μας έλεγες λοιπόν ότι αντιλαμβάνεσαι ότι αποπνέει ο Ολυμπιακός μια αυτοπεποίθηση, έτσι, μια αίσθηση πίστης και σιγουριάς για τον αυριανό τελικό.
1: Ναι, και γενικότερα και για τον ημιτελικό, τον χθεσινό, είχε φανεί και αυτό και από την Πέμπτη. Uh-huh. Και νομίζω το καταλάβαμε και όλοι μας στο χθεσινό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, οι Ερυθρόλευκοι από το πρώτο λεπτό μέχρι και το τελευταίο δεν αφήσανε κανένα δικαίωμα στον αντίπαλο να πλησιάσει. Και ακόμα και στα σημεία του παιχνιδιού που πήγε να το κάνει αυτό ο Φενέρ, που είχε μειώσει μέχρι και 6 πόντους την διαφορά, μπήκανε τα μεγάλα σουτ και ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει μια πολύ έτσι.
0: Μια ευρεία διαφορά που δεν την έχασε ποτέ, ναι.
1: Ακριβώς. Και εντάξει, πιστεύω είναι και λίγο μέσα στον καταβάθος, μέσα επέκταση σκέφτονται ότι αυτή ίσως είναι και μια ευκαιρία που δεν θα ξαναπαρουσιαστεί στο άμεσο μέλλον, το να υπάρχει δηλαδή να είναι όλα αυτά όλα τα κουτάκια τικαρισμένα.
0: Να είναι υγιείς όλοι, χωρίς τραυματισμούς. Ναι.
1: Ακριβώς. Οπότε ναι, φαντάζομαι και εκείνοι το έχουν πάρει έτσι πολύ, πολύ ζεστά το ζήτημα. Φαίνεται ότι αυτό που είπε και ο κύριος Μπαρτζόκας στη συνέντευξη
0: λοιπόν,
1: του το μεσημέρι.
0: Επέτρεψέ μου να σε διακόψω. Έχουμε το Φακούντο Καμπάσο της Ρεάλ από την Νόβα. Μείνε στη γραμμή σου, Κώστα. Τον ακούμε τον Αργεντινό.
2: We got our three big injuries in the five position. So I tell
3: Καουρί, πάμε στον Χρήστο Καουρί.
0: Έχουμε και τον Χεζόνια, τον μεγάλο πρωταγωνιστή του αγώνα χθες με τη Βαλένθια.
4: Λυπάμαι γιατί θα ξεκινήσουν οι
3: Σερβίοι. Για να τον έχουμε στα αγγλικά, ναι Χρήστο.
5: Θα σου μετέφραζα και στα ισπανικά, αλλά δεν άκουσα.
0: Περιμένουμε για τις συνεννοήσεις από το συνδρομητικό κανάλι. Επαναλαμβάνουμε, η Νόβα, η οποία καλύπτει τη διοργάνωση. Έχουμε λοιπόν τον Μάριο Χεζόνια.
3: Πώς να μεταφράσει, ρε Παντελή, χωρίς να ακούσει τι λέει. Να ακούσει τουλάχιστον.
0: Είναι λίγο δύσκολες αυτές οι επικοινωνίες μέχρι να συντονιστούν οι άνθρωποι εκεί. Προηγουμένως ήταν ο Φακούντο Καμπάσο, ο οποίος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα της Ρεάλ με τη Βαλένθια. Για να δούμε τώρα αν έχουμε τον Μάριο Χεζόνια.
3: Λίγο τι έλεγε ο Καμπάσο, που είπε ότι η χθεσινή μας νίκη οφείλεται στην άμυνά μας. Παίξαμε καταπληκτική άμυνα, έστω και αν σκοράρανε 90 πόντους. Δεν είχαν καλά ποσοστά και καταφέραμε να τους βγάλουμε από τον αριθμό τους. Για αύριο πρέπει να στηριχτούμε στην πολύ πολύ καλή μας άμυνα. Δεν μπορούμε να πάρουμε αυτό το παιχνίδι μόνο από την επίθεση, αν και πρέπει να κυκλοφορήσουμε πολύ καλά την μπάλα, να έχουμε ρυθμό για να μπορέσουμε να βρούμε ελεύθερα σούτ όπως κάναμε χθες στο ξεκίνημα. Δεν ξέρω αν ήθελε να προσθέσει και κάτι άλλο ο Νικήτας Αυγουλής σε αυτά που είπαμε. Σε λίγο θα πάμε ξανά για να δούμε.
0: Δημήτρη, δεν ξέρω πώς τους ακούς.
6: Καλησπέρα. Εντάξει, ήταν ο Χεζόνια και ο Καμπάσο, δύο παίχτες Ρεάλ που είναι βαρόμετρο για την ομάδα της Μαδρίτης και ενώπιση του αυριανού τελικού. Και έδειξαν χθες πολύ καλά στοιχεία και οι δύο. Ειδικά ο Χεζόνια ήταν από τους πρωταγωνιστές.
0: Άχαστος.
6: Εντάξει, καταλαβαίνει κανείς ότι το άγχος το έχουν και οι δύο. Χωρίς να θέλουν να το δείχνουν, αλλά και οι δύο έχουν άγχος σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Έχει πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ. Τίθεσε τώρα ο Κώστας τι λέει, που βρίσκεται ο Κώστας Σαρδέλης στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Και μετά έχουμε. Για πάμε τώρα στο Χεζόνια που μιλάει αγγλικά.
7: Important for them for the competition for the regular phase especially, so yeah, I think the only difference is this that they even have a probably even larger roster. Yeah.
8: We talked 3 years ago and I asked you and all those things that happened.
0: Είναι πολύ σπουδαίο, είπε, για εμάς να παίζουμε σε αυτόν τον μεγάλο τελικό. Θα δώσουμε τα πάντα εγώ και οι συμπαίκτες μου για να καταφέρουμε να κατακτήσουμε το τρόπαιο.
8: Every one of you knew exactly what minutes you're going to play. Is this a similar type of situation now again in trouble and again having to do more than you usually do?
7: Yes, the only thing was that year we had maybe spread injuries on the different positions. Sure. Now it's only on one position, so it looks extremely unfortunate and extremely weird. But yeah, in those in those situations we stick as a one. Obviously there is you know who you want to put to play, you know what to do, and it's a easy quote unquote decision for coaches and especially for players, because now everybody tends to have these longer rosters, these in my opinion stupid rotations of quick rotations and stuff like this. A lot of teams lose a rhythm like this, and you pray on that they start doing this, that you can attack them even more, because you cannot rely on the there is a pyramid of the players and importance of the players. So I think you're right. It's similar, but unfortunately this year it's all in the same position.
8: Is it the most difficult game you've ever played in terms of, you know, significance and odds, because you're gonna play against 80,000 people and having, you know, Eddie Tavares, which we all know who he is. Usman was in a great shape. Is it the most difficult, or was still one of the most difficult games you have?
7: Probably one of the because of the level and the stage. But in you put this shirt on, you play against everybody. So fans always know Madrid bad, this and that. Players, they always do extra than their capabilities, I guess. So it's always more and challenges, which is also even better for you wearing this shirt. So it's always like this.
0: Ρωτήθηκε ο Μάριο Χεζόνι αν είναι ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια της καριέρας του και αν εκτός από τους τραυματισμούς, όπως είπε του Ταβάρες χαρακτηριστικά, τον φοβίζει το γεγονός ότι θα παίξει μπροστά στα 18.000 ή περισσότεροι θα είναι οπαδοί του Ολυμπιακού. Είπε ότι όχι, εμείς ξέρουμε ότι θα πρέπει να κάνουμε το παιχνίδι μας. Πιθανότατα να είναι από τα πιο δύσκολα παιχνίδια της καριέρας μου, ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα προσπαθήσουμε λιγότερο ή θα ελαττώσουμε την επιθυμία μας για να φτάσουμε σε αυτό που όλοι θέλουμε, να κατακτήσουμε το τρόπαιο.
7: To the NBA games, to the ACB games at 12 o'clock in, I don't know, Girona, you name it, wherever, I go, man, because it's so special time-wise, league-wise, basketball-wise. It doesn't matter, Cyprus, Tokyo, or here today, for me, really, basketball, it starts from a young age and it's always a load for the sport. So.
9: Also, yesterday it was your best.
0: Ρωτήθηκε αν έχει κάποια έτσι ιδιαίτερη σημασία για αυτόν το γεγονός ότι θα παίξει στην Αθήνα αυτό τον τελικό, είπε ότι χαρακτηριστικά ότι όπου και να παίξω, στην Κύπρο, στο Τόκιο, στην Ιαπωνία, οπουδήποτε, δεν έχει καμία σημασία. Παίζουμε στην Αθήνα. Εδώ πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας. Θα τα δώσουμε όλα.
7: Obviously, I had two with Xavi Pascual, because I was a kid, you know, learning a lot from the veteran players. Obviously, coming to Madrid, winning one and being at the one as well, it was huge. It was with these two gentlemen on my left, with Felipe and Rudy, Chacho, Jul, Fabian. You know, I thank God every day that when I came in, that I had them in a team showing me the ways, because this team doesn't work like any other team. So there is certain details and certain things that you need to learn and follow in this team. So, you know, experience keeps growing, the role keeps growing, thanks to the coach, thanks to the staff. And I love this type of responsibility, and I love to give back even double than what I received.
9: Mario, you were the best.
0: Μιλάει για τις μεγάλες δόξες της Real Madrid, για τον Γιούλ, τον Ροντρίγκες, και αναφέρει ότι εγώ οριμάζω, παίζω το μπάσκετ που θέλω, είμαι ευγνώμων για προηγούμενους προπονητές, όπως και για τον ίδιο τον προπονητή, τον Σκαριόλο. Θεωρώ ότι όλοι μου έχουν προσδώσει κάτι ώστε να είμαι στο επίπεδο αυτό που είμαι σήμερα.
6: Εξήρε χθες, πρέπει να πούμε, Μιχάλη, κυρίες και κύριοι, το Σκαριόλο, ότι ήρθε ο Σκαριόλο και βρήκαμε τα πατήματά μας, μας έκανε ομάδα, είπε ο Χεζόνια. Το ρεπορτάζ τρέχει στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στο Telecom Center. Να πούμε ότι υπάρχει και ρεπορτάζ για το θέμα των εισιτηρίων. Πριν από λίγο, στη συνέντευξη που έδωσε η Ευρωλίγκα, ο Μποντίρογκα και ο Μπουένο, CEO της Ευρωλίγκας, είπε ότι υπήρχαν 187 που μπήκανε με λίστα. Φυσικά η εταιρεία που διαχειρίζεται το Telecom Center ανέφερε ότι μπήκαν χιλιάδες κόσμος στο γήπεδο χωρίς έλεγχο. Έχει βγάλει μια ανακοίνωση αργότερα, θα τα πούμε, διότι κατηγορεί τους ανθρώπους της Ευρωλίγκας, της ασφάλειας της Ευρωλίγκας για αυτό. Ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο κ. Γιανακόπουλος, κατηγορίζει από την αστυνομία για τους περιμετρικούς ελέγχους που είχε σχέδιο
0: και
6: να κάνει.
0: Ζητάει συγγνώμη.
6: Να ζητήσει συγγνώμη η αστυνομία για ό,τι έγινε. Ακριβώς. Είναι λίγο ένα μπάχαλο το οποίο οφείλεται αποκλειστικά στην Ευρωλίγκα και στον τρόπο που λειτουργεί η πλατφόρμα των εισιτηρίων της. Φυσικά όλα αυτά ανέφερε ο κύριος Μπουένο, ο CEO της Ευρωλίγκας, ότι διορθώθηκε το θέμα της πλατφόρμας και θα είναι κανονικά αύριο στον τελικό χωρίς πρόβλημα.
0: Δημήτρη, να σου πω πάνω σε αυτό ότι μέχρι και, λίγες ώρες πριν από τους ημιτελικούς υπήρχαν φίλαθλοι οι οποίοι δεν είχαν λάβει ακόμα το mail από την διοργανώτρια.
6: Και, και πιο πολύ ήταν της τουρκικής ομάδας.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
6: Που κατηγορεί η Φενέρ ότι για 5.000 οπαδούς της.
0: Και ότι έμειναν απ' έξω, ναι.
6: Το κατήγγειλε
0: και ο Σάρας, το είπε αυτό. Και η διοίκηση.
6: Ο Κώστας Σαρδέλης να περιμένει. Να πάμε στο break. Αμέσως μετά συνεχίζεται με τον Κώστα Σαρδέλη. Και στις 8 τι έχουμε καλεσμένο?
0: Έχουμε τον Ευθύμη Μπακατσιά, μια από τις σπουδαίες μορφές των Ερυθρόλευκων. Πιο παλιός βέβαια, αλλά μπαροτοκαπνισμένος και αυτός. Θα μας καταθέσει τα προγνωστικά.
6: Έχουμε ρεπορτάζ με τον Δαμιανό Παπαχατζή. Πολλά ηχητικά. Τι έγινε το μεσημέρι στη συνέντευξη τύπου. Όλα αυτά εδώ με Μιχάλη Φουστέρη. Μένετε, ακούτε πάντα, γιατί πάντα κοντά μας.
0: Ιντερβέντεν Live Casino, καθημερινή διασκέδαση.
10: Real FM.
11: Δύρωτα μένει για το τελικό. Ο James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από το Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Συγχαρητήρια. Καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
12: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
13: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
14: Αχα.
13: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
14: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
13: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
16: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατπόγκ Βυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
17: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 10 λεπτά πριν από τις 8, είστε πάντοτε συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο Real Sports μέχρι τις 10. Μιλάμε βεβαίως για Ευρωλίγκα, για τη μεγάλη προσπάθεια που θα καταβάλει αύριο βράδυ ο Ολυμπιακός για να σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο μπροστά στους οπαδούς του στην Αθήνα, Telecom Center, στο Μαρούσι. Έχουμε ακούσει αρκετούς παίκτες οι οποίοι μίλησαν στο πλαίσιο της, στο περιθώριο της τελευταίας προπόνησης της ομάδας των Ερυθρόλευκων. Έχουμε τον Κώστα Σαρδέλη στην γραμμή μας. Αν χρειαστεί να ακούσουμε και κάποιον άλλο παίκτη, θα το κάνουμε ευθύς αμέσως. Για την ώρα, Κώστα, λέγαμε προηγουμένως ότι ο Ολυμπιακός δηλώνει έτοιμος για το τέταρτο.
1: Έτσι φαίνεται, Μιχάλη, ότι είναι έτοιμος. Φέτος ήταν αυτό που λέγαμε και πριν, και σε συνδυασμό το ότι είναι δηλαδή όλα υπέρ του και ότι δεν υπάρχουν τραυματισμοί, το ότι αγωνιστικά είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση που θα μπορούσε να ήταν την φετινή σεζόν. Συν το ότι η Ρεάλ κατεβαίνει ουσιαστικά στο αυριανό παιχνίδι χωρίς πεντάρι. Κάτι το οποίο θα αναγκάσει τους Μαδριλένους να πάνε σε ένα small ball παιχνίδι, δηλαδή να βασιστεί όλη η ομάδα στους κοντούς.
0: Και αν μπουν τα σούτ μπήκαν όπως χθες, έτσι.
1: Και αν μπουν τα σούτ μπήκαν, βέβαια, εντάξει. Έχει πολύ κανούς σκόρερ η Real Madrid. Δεν είναι κάποια ομάδα που έχει παίκτες τυχαίους.
0: Μα με τα τρίποντα σκότωσε χθες τη Βάλενθια.
1: Ακριβώς, και γι' αυτό το λόγο βρίσκεται και εδώ πέρα. Γιατί εντάξει, και όπως και να το κάνουμε, είναι και η Real Madrid, είναι η πολυνίκη του θεσμού. Έχει το know-how, έχει ξαναβρει τον Ολυμπιακό σε Final Four. Με τους Ερυθρόλευκους να έχουν κερδίσει μία φορά από τις προηγούμενες. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ο Πύχης, παρόλο που είναι μια από τις πιο αδύναμες ομάδες που έχει η Real Madrid τα τελευταία χρόνια, παραμένει ωστόσο ένας ισχυρός αντίπαλος. Δηλαδή, αν με ρωτήσεις εμένα, εγώ θα έδινα ένα προβάδισμα υπέρ του Ολυμπιακού 60-40 με το μάτς.
0: Πάντως έχει τη σημασία του. Έχει τη σημασία του πάντως, Κώστα, κυρίες και κύριοι, το γεγονός ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού που μίλησαν, εκτός βεβαίως από την φιλοδοξία και την αισιοδοξία που εξέφρασαν, γενικότερα διατήρησαν χαμηλό προφίλ στις κουβέντες τους. Δηλαδή, είπαν θα προσπαθήσουμε, έχουμε δύσκολο αντίπαλο, μην την πατήσουμε όπως άλλα χρόνια, όπως είπε ο Βεζένκοφ, ο οποίος προφανώς θυμάται αποτυχημένες προσπάθειες του Ολυμπιακού για το βαρύτιμο τρόπαιο, η ομάδα του Ολυμπιακού η οποία έφτασε κοντά στην πηγή, αλλά δεν ήπιε νερό. Αυτό ακριβώς θέλουν να αποφύγουν απέναντι σε μια ομάδα που, όσο λαβωμένη κι αν είναι, δεν τη λέει σε καμία περίπτωση αμελητέα ποσότητα.
1: Σίγουρα. Και εντάξει, και είναι και αυτό που είπες πριν για τους παίκτες του Ολυμπιακού που κρατάνε χαμηλό προφίλ, να το πούμε έτσι. Εντάξει, είναι δικαιολογημένα, γιατί όπως είπες και εσύ, είναι το 5ο σερί Final Four. Από τα προηγούμενα 4 έφυγαν χωρίς να πάρουν τίποτα. Οπότε, ναι, εντάξει, σίγουρα είναι σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει μια συνέπεια από τους Ερυθρόλευκους τα τελευταία χρόνια, δηλαδή και η συνεχόμενη παρουσία σε Final Four δεν είναι λίγο.
0: Προφανώς.
1: Αλλά ο Ολυμπιακός τις περισσότερες χρονιές, με εξαίρεση το 2022, όλες τις υπόλοιπες χρονιές ήταν μια από τις υποψήφιες ομάδες για να το κατακτήσει, ειδικά το 2023. Που έπαιξε με τη Ρεάλ Μαδρίτη.
0: Ναι, το απίστευτο παιχνίδι με το Γιούλες. Ναι.
1: Ακριβώς, ναι, με το περίφημο Μανταρίνι.
0: Με το φάλ να κρέμεται από πάνω σε ένα σουτ το οποίο.
1: Ακριβώς.
0: Τι να πω. Μόνο ο Γιούλ μπορούσε να το βάλει αυτό.
1: Ακριβώς, εντάξει, είναι ένα παίκτη ο οποίο έχει γράψει ιστορία με τη φανέλα τη Ρεάλ. Εκείνη τη σεζόν ο Ολυμπιακός είχε παίξει ένα πραγματικά απίστευτο μπάσκετ.
0: Ισχύει.
1: Κάτι τέτοιο συμβαίνει και φέτος. Οπότε ναι, καταλαβαίνουμε ότι είναι δηλαδή ισορροπίες πολύ λεπτές και είναι και πολύ δύσκολο και για τους παίκτες να καταφέρουν να το διαχειριστούν αυτό και να το
0: διαχειριστούν.
1: Ακριβώς.
0: Κώστα, ποια είναι η αίσθησή σου για τα εισιτήρια? Προφανώς δεν θα πέφτει καρφίτσα αύριο στο γήπεδο. Είναι προφανές επίσης ότι οι οπαδοί του Ολυμπιακού κατέχουν τη μερίδα του Λέοντος στα εισιτήρια, έτσι?
1: Καλά, αυτό ναι, είναι αναμενόμενο ήδη από χθες.
0: Αυτό το 16.000 ισχύει, το ασπάζεσαι, θα είναι τόσοι, δηλαδή θα όλο το γήπεδο Κατά κόκκινο.
1: Εντάξει, τώρα σίγουρα θα έρθουν και άλλοι φιλαθλοί της Real Madrid. Βέβαια, εντάξει, από ό,τι είδα και χθες ήταν μόνο 500 άτομα.
0: Ναι, δεν ήταν πολύ, όχι.
1: Στο δεύτερο διάζωμα, σε μια γωνία. Γενικά, οι Ισπανοί δεν θυμίζονται και τόσο για την παρουσία τους στα οπαδοί, δηλαδή για την παρουσία τους τόσο στα Final Four. Δηλαδή, και προηγούμενες χρονιές πάλι ο αριθμός των οπαδών που κάνανε το ταξίδι ήταν πολύ περιορισμένος. Δηλαδή, πάντα το δυναμικό παρόν το δίνουν παραδοσιακά οι ελληνικές ομάδες, οι ομάδες από την Τουρκία. Δηλαδή, αυτές είναι οι δύο, έτσι. Οι οπαδοί από αυτές τις δύο χώρες είναι που δίνουν συνήθως δυναμικό παρόν σε Final Four. Τώρα σίγουρα αύριο πιστεύω θα ξεπεράσει τους 11 με 12.000 κόσμο για τον Ολυμπιακό στον τελικό.
0: Χωρίς να αποκλείουμε και περισσότερους, έτσι.
1: Χωρίς να αποκλείουμε και περισσότερους, εντάξει, βέβαια δεν ξέρουμε ποτέ τι μπορεί να συμβεί. Αυτό με μια, πάντα με μια επιφύλαξη εκεί, λέω εγώ, γύρω στους 12.000.
0: Ναι. Κώστα, κάτι τελευταίο. Πού πιστεύεις ότι θα κριθεί το αυριανό παιχνίδι? Είδαμε τον Ολυμπιακό να κυριαρχεί επί της Φενέρ. Μπήκαν μεγάλα σούτ, αλλά έπαιξε και πολύ καλή άμυνα. Σε αντίθεση με το δεύτερο παιχνίδι, όπου ξεκάθαρα η επίθεση της Ρεάλ πετούσε φωτιές και κατάφερε να απενεργοποιήσει σχετικά γρήγορα την Βαλένθια παρά την προσπάθειά της. Αύριο τι βλέπεις? Βλέπεις οι άμυνες να μιλάνε, τα σούτ τα μεγάλα, συνδυασμός?
1: Έτσι όπως είδα χθες και την Real και μέσα στην κατά τη διάρκεια της σεζόν, είναι μια ομάδα που σίγουρα δεν πάει ως φαβορί, αλλά είναι μια ομάδα που μπορεί να πάει το παιχνίδι εκεί που θέλει. Ναι. Δηλαδή χθες είδαμε τη Real Madrid να επιβάλλει από το ξεκίνημα τον δικό της ρυθμό στη Βαλένθια, μια Βαλένθια που ήθελε να τρέξει, να το πάει σε πιο έτσι, fast pace, να το πω.
0: Ίσως ευνηδιάστηκε η Βαλένθια να μην περίμενε τέτοια ευστοχία, τέτοια ομοβροντία.
1: Ακριβώς. Και εκεί ήθελα να καταλήξω για το αυριανό παιχνίδι είναι ότι πρώτον τα δύο βασικά χαρακτηριστικά που θα παίξουν ρόλο είναι το καθαρό μυαλό και τα μεγάλα σούτ. Που προφανώς για να πετύχεις μεγάλα σούτ πρέπει να έχεις καθαρό μυαλό. Εύκολο να το λέμε, ακούγεται πολύ απλό, αλλά δεν είναι και τόσο. Δεν είναι καθόλου.
0: Κάτι τη χρωστάει πάντως, έτσι.
1: Τη στιγμή που καίει η μπάλα. Σίγουρα. Το καλό για τον Ολυμπιακό βέβαια είναι ότι, όπως είδαμε και χθες, ότι φαίνεται ότι βρίσκονται αρκετοί παίκτες σε καλή ημέρα. Δηλαδή δεν είδαμε έναν παίκτη από την αρχή, από την πρώτη περίοδο μέχρι και το τέλος.
0: Καταρχάς ήρθε ο Πίτερς από τον πάγκο και καθάρισε, έτσι.
1: Ακριβώς. Κάτι το οποίο, άμα το έλεγες πριν τον αγώνα στους περισσότερους φίλους του Ολυμπιακού, δεν θα μας πίστευαν ότι ο Πίτερς θα ήταν MVP.
0: Το game changer ήταν αυτός. Αυτός άλλαξε τα πάντα.
1: Ακριβώς. Αλλά είδαμε και στην αρχή, στο πρώτο δεκάλεπτο, για παράδειγμα, ο Ντόρση, που με 15 πόντους έδωσε το ένασμα.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Στη συνέχεια ο Πίτερ. Στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Βεζένκοφ που ήταν εξαφανισμένος με κάποιες έτσι.
0: Μπήκε και αυτό στην εξίσωση και ο Φουρνιέ και όλοι.
1: Μπήκε στην εξίσωση ο Φουρνιέ στο τέλος που έβαλε το κερασάκι στην τούρτα. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που έχει πολύ μεγάλη ευχαίρεια στο σκοράρισμα από πολλούς παίκτες. Αντίθεση με τη Real Madrid, που χθες βασίστηκε κυρίως στον Μάριο Χεζόνια και στον Καμπάτσο. Δηλαδή, αυτοί ήταν οι δύο παίκτες οι οποίοι κουβάλισαν εντός εισαγωγικών την Real Madrid. Εντάξει, και οι υπόλοιποι παίξαν τον ρόλο τους, αλλά τη μερίδα του λέοντος την πήραν αυτοί οι δύο.
0: Ωραία.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Ουσιάζει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές». Η εφημερίδα σε έκτενες ρεπορτάζ αποκαλύπτει μεταξύ άλλων τις συζητήσεις που γίνονται σε Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Ποιοι επιζητούν πρόσκληση από τον Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με το κόμμα Καριστιανού και ποιοι προσεύχονται να ιδρύσει νέο πολιτικό σχηματισμό ο Σαμαράς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για την παράταση της εκεχηρίας κατά 60 ημέρες και τη δημιουργία ενός πλαισίου για συζητήσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, όπως αναφέρουν οι Financial Times. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα εξετάσει την τελευταία πρόταση του Ιράν και θα αποφασίσει μέχρι αύριο για το αν θα προχωρήσει σε νέα πλήγματα, σημειώνοντας πως οι πιθανότητες είναι 50-50. Περισσότερα στο enikos.gr. Οι έρευνες των αρχών εστιάζουν στο βαρύ ποινικό παρελθόν του 42χρονου που τραυματίστηκε βαριά έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου στο Μικρολίμανο. Από την έρευνα στο σημείο του περιστατικού βρέθηκαν 3 όπλα και σάκος με 6 χειροβομβίδες. Ο άνδρας νοσηλεύεται φρουρούμενος στην εντατική. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στον παράνομο στοιχηματισμό σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Συνελήφθησαν 5 άτομα, ενώ το παράνομο όφελος ξεπερνά τις 170.000 ευρώ.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Ο ΠΑΟΚ κέρδισε εκτός έδρας με 28-25 την ΑΕΚ στο τρίτο τελικό της Α1 στο handball των γυναικών. Προηγείται με 2-1 στις νίκες, με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες. Επόμενο παιχνίδι την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη. Στο ποδόσφαιρο η ΧΑΛ νίκησε με 1-0 την Middlesbrough στον τελικό των play-off της Championship και προβιβάστηκε στην Premier League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Real Weather.
1: Αστατός καιρός αύριο με καταιγίδες στα υπηρωτικά. Ανέμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

7 λεπτά μετά τις 8 είστε συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο Real Sports μέχρι τις 10. Poison ακούμε από τον Alice Cooper. Να ποτίσει δηλητήριο, φιλοδοξεί ο Ολυμπιακός αύριο βράδυ την Real Madrid της.

0: είμαστε πάντα σε ρυθμό Ευρωλίγκας και ήρθε η στιγμή να συνομιλήσουμε με μια σπουδαία προσωπικότητα από την ερυθρόλευκη οικογένεια, έναν παίκτη ο οποίος στην εποχή του, το μακρινό 1997, κατέκτησε το Triple Crown, ανάμεσα δηλαδή στους εγχώριους τίτλους και το βαρύτιμο τρόπαιο της Ευρωλίγκας, στη Ρώμη σε έναν απίστευτο τελικό όπου η Μπαρτσελώνα δοκιμάστηκε σκληρά από την φοβερή ομάδα του Ολυμπιακού τότε. Στη γραμμή μας ο Ευθύμης Μπακατσιάς, τον οποίο υποδέχομαι με πολύ χαρά. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Δεν ξέρω αν ήταν έτσι ακριβώς τότε, αν την συνθλίψατε όπως δηλώνει το τελικό σκορ τη Μπαρτσελώνα, αλλά κάπως έτσι μου φαίνεται.
1: Το παιχνίδι κύλησε αρκετά, αν θυμάμαι καλά κιόλας, αρκετά ευνοϊκά και ήρεμα για εμάς. Νομίζω ότι φαινόταν από την αρχή ότι υπήρχε μια κυριαρχία στο γήπεδο. Εύκολο δεν είναι τίποτα σε ένα τελικό Final Four βέβαια. Αλλά νομίζω ότι δείξαμε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα εκείνη την περίοδο και δίκαια κερδίσαμε.
0: Μου κάνεις την καλύτερη πάσα τώρα, λέγοντας ότι δεν υπάρχει έτσι εύκολος τελικός. Η συγκυρία έχει πάλι τον Ολυμπιακό στο κορυφαίο ραντεβού της διοργάνωσης, αύριο βράδυ στο Ολυμπιακό στάδιο. Και θέλω να σε ρωτήσω, επειδή το έβλεπα και στα προγνωστικά από τις στοιχηματικές εταιρείες ότι έχουν τον Ολυμπιακό σχεδόν βέβαιο νικητή, αν αυτό είναι και μια μορφή παγίδας και θα πρέπει για το λόγο αυτό οι παίκτες του Μπαρτζόκα να μείνουν πολύ συγκεντρωμένοι μέχρι και ταπεινοί, θα έλεγα.
1: Κοίταξε να δεις, να πω ότι ο Ολυμπιακός έδειξε στον ημιτελικό ότι πραγματικά είναι πολύ συγκεντρωμένος και μπήκε στο γήπεδο έτσι όπως έπρεπε. Δεν είχα στο μυαλό του σε καμιά στιγμή του αγώνα, ακόμα και όταν πλησίασε λίγο η Φενέρ. Mm-hmm. Από την άλλη, μιλάς με έναν άνθρωπο που έχει υποστεί μια οδυνηρή ήττα σε τελικό Final Four.
0: Θυμάμαι.
1: Οπότε όλα γίνονται σε ένα παιχνίδι Ευρωλίγκα, ή πόσο μάλλον σε ένα τελικό.
0: Πολλό μάλλον όταν έχεις αντίπαλο μια ομάδα η οποία όσο λαβωμένη, όσο πληγωμένη, όσο καταρακωμένη κι αν είναι από τραυματισμούς, όπως τώρα συμβαίνει με τη Ρεάλ που ουσιαστικά παίζει χωρίς σέντερ αύριο στον τελικό, ποτέ δεν μπορείς να την υποτιμήσεις, έτσι.
1: Πολλές φορές έχουμε δύο ομάδες οι οποίες έχουν απώλειες ή αλλάζουν προπονητή ή είναι σε μια κρίση και κάτι γίνεται και παρουσιάζονται σε ένα παιχνίδι πολύ αλλαγμένες και πολύ καλύτερες. Νομίζω ότι πράγματι η Ρεάλ έχει μεγάλα προβλήματα αυτή τη στιγμή με τους ψηλούς. Ο Ολυμπιακός δείχνει ότι έχει μια απόλυτη κυριαρχία σε αυτό το τομέα. Βέβαια αυτό πρέπει να μεταφραστεί και μέσα στο γήπεδο, γιατί και χθες η Ρεάλ είχε προβλήματα και πριν χτυπήσει ο Γκαρούμπα, πολύ περισσότερο μετά, και φτάσανε να έχουν 19 επιθετικά rebound, αν θυμάμαι καλά.
0: Ευθύμη, επικαλούμε την εμπειρία σου. Έχεις βιώσει από πρώτο χέρι τι θα πει τελικός σε Final Four Ευρωλίγκας, τελικός για την κορυφή της Ευρώπης. Τι πρέπει να έχει κάποιος για να στεφθεί πρωταθλητής?
1: Εντάξει, πρώτα απ' όλα έχει καλή ομάδα.
0: Το πρώτο, σωστά, έχεις δίκιο.
1: Εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει καλή ομάδα. Φέτος τη χρονιά όλη στο σύνολό της, μετά κάποια στιγμή, αλλά στο σύνολό της έδειξε ότι είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρωλίγκα. Αυτό πρέπει να μεταφραστεί και στον τελικό. Mm-hmm. Τι πρέπει να έχει? Καθαρό μυαλό. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ο Ολυμπιακός αυτό πρέπει να έχει. Αν έχει καθαρό μυαλό, θα είναι, νομίζω ότι αύριο θα κυριαρχήσει.
0: Δεν ξέρω αν περίμενε στη Ρεάλ αντίπαλό του, υπό την έννοια ότι η Βαλένθια κατάφερε σε μια τρομερή σειρά να αποκλείσει τον Παναθηναϊκό. Η Βαλένθια, η οποία δείχνει με τον Μαρτίνεθ πραγματικά μια ομάδα η οποία υπόσχεται πολλά για το μέλλον. Εν τούτης χθες ήρθαν τα τρίποντα από τους Μαδριλένους και την ισοπαίδωσαν. Δεν ξέρω κατά πόσο το περίμενε αυτό.
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι είχα πει κιόλας σε μια άλλη συνέντευξη πριν από μια μέρα δύο ότι θεωρώ ότι η Βαλένθια θα κερδίσει. Να γιατί δεν πρέπει να μιλάς για Final Four, για παιχνίδια. Αυτό που μας δείχνει αυτό το παιχνίδι είναι ότι καταρχήν η Βαλένθια ήταν η πιο άπειρη ομάδα από τις τέσσερις. Νομίζω ότι η μεγάλη επιτυχία που έκανε με τον Παναθηναϊκό, που γύρισε τη σειρά από 2-0 σε 3-2, την άδειασε λίγο και πνευματικά, θα έλεγα. όταν δεν έχεις μεγάλη εμπειρία, είναι δύσκολο να διαχειριστείς τέτοιες καταστάσεις. Και η Real παρουσιάστηκε αγνώριστη. Δηλαδή με τρομερό ποσοστό στα τρίποντα, κυρίως το πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι, αδιανόητο ήταν.
1: Ναι, ήταν μια καταπληκτική εμφάνιση. Κάποια στιγμή έπαιρνε ο Φελίθ, είχε πάρει 2-3 επιθετικά μαζεμένα rebound στο δεύτερο ημίχρονο. Γινόντουσαν πράγματα που δεν θα τα πίστευες. Mm. Αλλά έτσι είναι το μπάσκετ.
0: Ευθύμη, σε έναν τελικό η φανέλα μετράει.
1: Ναι, μετράει πολύ, αλλά τώρα τι να μετρήσει. Από τη μία έχει τον Ολυμπιακό και από την άλλη τη Ρεάλ. Μετράνε και οι δύο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να λέγαμε ότι έχει τη Βαλένθια από τη μία και τη Ρεάλ από την άλλη, τη Βαλένθια και τον Ολυμπιακό.
0: Να πει ότι υπάρχει μια ανισομέρεια. Ναι.
1: Όταν μιλά για αυτέ τι δύο ομάδε που είναι από τι κορυφαίε τα τελευταία 30 χρόνια στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Η φανέλα μετράει και τις δύο πλευρές.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν σου έρχεται στο μυαλό ο τελικός πριν από 2 χρόνια στο Κάουνας και το πώς εξελίχθηκε. Το λέω επειδή σε πολλούς αυτό το ζευγάρι ίσως θυμίσει εκείνη την απίστευτη βραδιά που ο Ολυμπιακός έδειχνε να κυριαρχεί και στο τέλος ήρθαν τα πάνω κάτω με ένα σούτ εκτός ισορροπίας, ένα σούτ προσευχή από αυτά που λέμε στο μπάσκετ.
1: Ναι, που τα κάνει συχνά όμως, Γιούλ.
0: Που τα κάνει συχνά, ο Γιούλ, ναι.
1: Ναι, όχι, δεν θέλω να επαναληφθεί βασικά η ροή του παιχνιδιού στο τελευταίο κομμάτι ενώ.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό είπα και πριν ότι αν ο Ολυμπιακός έχει καθαρό μυαλό στο σύνολο του παιχνιδιού, που είναι πολύ δύσκολο για μια ομάδα έτσι, να έχει καθαρό μυαλό 40 λεπτά σε ένα τελικό Final Four, αν όμως καταφέρει και το έχει όπως το έδειξε στον ημιτελικό, νομίζω ότι δεν θα φτάσουμε σε τέτοιο τέλος
0: ναι.
1: παιχνιδιού. Όταν μια ομάδα, συγγνώμη κιόλας, όταν μια ομάδα νιώθει λίγο πιο αδύναμη, όπως ίσως πιθανά να νιώθει η Ρεάλ τώρα λόγω των
0: απουσιών,
1: έτσι, και στο τέλος του παιχνιδιού είσαι κοντά, όλα είναι πιο εύκολα για αυτή την ομάδα, γιατί σίγουρα δεν έχει να χάσει τίποτα, και πιο δύσκολο για τον αντίπαλο, ο οποίος δεν πιστεύει ότι έχει συμβεί, έτσι, δηλαδή. Mm.
0: Ο Γιώργος Μπαρτζόκας προφανώς ξέρει αύριο τι πρέπει να κάνει και πώς σχεδιάζει το παιχνίδι της ομάδας του. Αν όμως σου έλεγα να μπει στα παπούτσια του, θεωρείς ότι θα έπρεπε μάλλον να μεταφέρεις το παιχνίδι κάτω από τα καλάθια χτυπώντας τη Ρεάλ εκεί που πονάει ή όχι?
1: Πραγματικά δεν έχω γίνει ποτέ προπονητής.
0: Το γνωρίζω, αλλά η πείρα σου είναι τεράστια.
1: Και ο coach έχει μεγάλη εμπειρία και ξέρει πώς θα κατευθύνει την ομάδα. Και προχθές άκουγα κάτι το οποίο είναι λίγο τρελό να το σκεφτείς. Ο Παναικολάου έπαιξε το πρώτο του Final Four πριν από 15 χρονιά.
0: Ναι, ισχύει.
1: Τι συζητάμε τώρα για εμπειρία παιχτών μέσα σε αυτήν την ομάδα? Δεν μιλάω μόνο για τον Παναικολάου, αλλά αν πάρεις τις μονάδες, οι μονάδες ξέρουν και από μόνες τους πόσο μάλλον ένας προπονητής. Οπότε φαντάζομαι ότι θα κινηθούν με βάση την καλύτερη τακτική.
0: Πού πιστεύεις ότι θα κρυθεί το μάτς αύριο, αν και είναι ένας τελικός που μπορεί να κρυθεί στα πάντα, ακόμα και στο σούτ όπως έχουμε δει σε άλλες παλαιότερες διοργανώσεις, αν το πάρουμε πάντως πιο φυσιολογικά και όχι στο καρδιοχτύπι της τελευταίας στιγμής, πού θεωρείς ότι θα κρυθεί?
1: Με βάση αυτά που είδαμε στους δύο ημιτελικούς, γιατί ήταν μια Ρεάλ η οποία ήταν έξω από τα προβλεπόμενα.
0: Εξωφρενικά εύστοχη, έτσι.
1: Ναι, έκανε πράγματα τα οποία δύσκολα μπορούν να ξαναγίνουν σε ένα παιχνίδι Final Four. Και η ευστοχία, αλλά και τα επιθετικά με τους κοντούς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, γίνανε πράγματα τα οποία δεν είναι συνηθισμένα. Και με βάση και την εικόνα του Ολυμπιακού στον ημιτελικό, νομίζω ότι αυτό που σου είπα και πριν, το καθαρό μυαλό του Ολυμπιακού, αυτό είναι το βασικό κομμάτι.
0: Το κλειδί. Mm-hmm. Θεωρείς ότι η Αθήνα που διοργανώνει το Final Four θα βοηθήσει τον Ολυμπιακό στην πραγμάτωση του ονείρου του, του στόχου του, είναι δηλαδή η ιδανική συγκυρία ή δεν παίζει ρόλο το που γίνεται?
1: Γιατί οι ομάδες αυτές έχουν μάθει να παίζουν και σε έδρες αντιπάλων και σε ουδέτερα γήπεδα και με κόσμο δικό τους και χωρίς κόσμο. Προφανώς όταν έχει από πάνω 18.000 που... Δεν ξέρω συνολικά πόσο χωράει το ΆΚΑ.
0: 18.000.
1: 17 θα είναι Ολυμπιακός, φαντάζομαι.
0: Έτσι φαίνεται ότι τουλάχιστον τη μερίδα του Λιόντος θα είναι ερυθρόλευκα τα εισιτήρια.
1: Νομίζω ότι εντάξει, σίγουρα βοηθάει. Έτσι. Είναι άλλο να έχεις 16.000-17 απέναντί σου και άλλο να τους έχεις υπέρ σου. Αλλά οι ομάδες αυτές όλες έχουν μάθει να παίζουν σε τέτοια γήπεδα και όσο και να ακούγεται περίεργο, τουλάχιστον εγώ αυτό ένιωθα. Όταν έμπαινε σε ένα γήπεδο και ξεκινάει ο αγώνας, οι παίχτες συνήθως δεν ακούνε, δεν ξέρουν τι γίνεται δίπλα τους. Εγώ δεν ήξερα τι γίνεται δίπλα μου.
0: Δεν θεωρείς δηλαδή ότι κάπου ο κόσμος ίσως μεταφέρει και μια μορφή πίεσης, αν και κάποια στιγμή ο coach που είχε ρωτηθεί είπε ότι πάντα ζούμε σε πίεση και έτσι είναι όταν παίζει στον Ολυμπιακό.
1: Έτσι, αυτό είναι που σου είπα, ότι έχουν μάθει να ζουν με αυτό το πράγμα και υπέρ τους και εναντίον τους. Σίγουρα βοηθάει όμως. Δεν μπορεί να πεις ότι είναι αρνητικό το ότι θα είναι 16-17.000 Ολυμπιακούς μέσα στο γήπεδο.
0: Εννοείται. Όλοι ονειρευόμαστε, όλοι οι Έλληνες να δούμε μια ομάδα μας αύριο να σηκώνει το Final Four, να σηκώνει το βαρύτιμο τρόπαιο. Θέλω να σε ρωτήσω για πιθανότητες. Είναι υπέρ του Ολυμπιακού?
1: Όχι, εγώ θα πω ότι είναι 50-50. Ένας τελικός για μένα είναι πάντα 50-50.
0: Ξέρεις, μου θυμίζει αυτό που είπε ο Βεζένκοφ πριν από λίγο, που τον άκουγα στις δηλώσεις του στη Νόβα, που είπε να μην την πατήσουμε όπως άλλες φορές. Ήταν πολύ μετρημένος, πολύ σοβαρός και πολύ προσγειωμένος.
1: Και αυτή είναι η εμπειρία του Ολυμπιακού που κουβαλάει τα τελευταία 5 Final Four, τα 4 τελευταία και το τωρινό, το ότι ξέρει τι σημαίνει σε κάθε κατάσταση, είτε είσαι φαβορή είτε δεν είσαι. Το τι μπορεί να συμβεί. Οπότε νομίζω ότι και τα παιδιά έχουν πλήρως κατανοήσει την περίσταση και την κατάσταση, πώς είναι αυτή τη στιγμή, και το μυαλό τους είναι πολύ καθαρό. Αυτό ήταν και στον ημιτελικό δηλαδή.
0: Ωραία. Να κλείσω με μια ερώτηση, έτσι κάπως δύσκολη. Θα δούμε πώς θα σου φανεί. Είναι αυτή η ομάδα του Ολυμπιακού η καλύτερη ομάδα του συλλόγου ever?
1: Κοίταξε, η κουβέντα αυτή είναι, και συγγνώμη που θα το πω, αλλά είναι λάθος. Είναι διαχρονικό λάθος. Mm-hmm. Ο Πελέ ήταν καλύτερος στην εποχή του, ο Μαραντόνα καλύτερος στην εποχή του, ο Μέση καλύτερος στην εποχή του, ο Ολυμπιακός το 90 καλύτερος. Το μπάσκετ αλλάζει, το ποδόσφαιρο αλλάζει, το άθλημα αλλάζει. Δεν μπορεί να γίνονται συγκρίσεις τέτοιες. Δηλαδή δεν μπορεί να συγκρίνεις. Αν κάποιο παιδί τώρα 17 χρονών δει έναν αγώνα της δεκαετίας του 80, θα πει αυτό δεν είναι μπάσκετ. Αυτό είναι στο σχολείο. Ναι. Το χέρι ψηλά σε μια ζώνη και σουτάρουμε και άμα μπει. Το 90 άλλαξε, το 2000 άλλαξε. Έτσι πρέπει να αλλάζει.
0: Εξέλιξη.
1: Έτσι είναι. Όλα τα πράγματα εξελίσσονται. Ο Ολυμπιακός όμως αυτή τη στιγμή, γιατί το να συγκρίνουμε μια ομάδα μέσα στην τελευταία δεκαετία, μπορούμε να το κάνουμε. Μέσα σε αυτή την τελευταία δεκαετία νομίζω ότι αυτή η ομάδα του Ολυμπιακού είναι η καλύτερη.
0: Πιο πλήρης.
1: Πιο πλήρης.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Αλλά μέχρι εκεί.
0: Μάλιστα. Okay. Ευθύμη, να σε ευχαριστήσω θερμά για τη συνομιλία. Ενώνουμε τις ευχές μας αύριο για να σηκώσει ψηλά στον ουρανό της Αθήνας ο Ολυμπιακός στο βαρύτιμο τρόπαιο.
1: Φαντάζομαι όλοι οι Έλληνες και όλοι οι φίλοι.
0: Βεβαίως.
1: Ελπίζω να μην υπάρχουν κάποιοι που δεν το έχουν.
0: Όχι.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

Αυτός ήταν ο Ευθύμης Μπακατσιάς, κάτοχος Ευρωλίγκας το 1997. Μας μίλησε αναλυτικά για τον Ολυμπιακό και για το πώς τον περιμένει αύριο βράδυ στον τελικό με τη Real Madrid. Να κάνουμε μια μικρή παρένθεση στο μπάσκετ, θα επανέλθουμε με πολλά θέματα και ακόμα περισσότερα ηχητικά αποσπάσματα από τους πρωταγωνιστές του αυριανού αγώνα και να μιλήσουμε για Στίβο και για το επίτευγμα του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος ήταν καταπληκτικός σήμερα στο meeting της Σιαμέν. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πήρε τη νίκη με ένα άλμα στα 8-46, ισοφάρισε την καλύτερη επίδοση για φέτος στον κόσμο που ανήκει στον Πορτογάλο Μπαλντέρ και έδειξε ο Μακεδόνας αθλητής από την Κίνα ότι πραγματικά έχει άγριες διαθέσεις και ότι φέτος πραγματικά μπορεί να είναι η χρονιά του. Για την ιστορία να πούμε ότι δεύτερος τερμάτισε ο Τζαμαϊκανός Γκέιλ με 8-32 και ακολούθησε ο Μπόζινταρ Σαραμπακούγιοφ με 8-29 σε έναν αγώνα ο οποίος κοιμάνθηκε πολύ ψηλά στα άλματα, αλλά ο Μίλτος Τεντόγλου βεβαίως με το 8-46 έδειξε πραγματικά από τι πάστα είναι φτιαγμένος και πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει αυτό το παλικάρι, να τον έχει ο Θεός καλά.

Intervention Live Casino για αυθεντική εμπειρία. Live Casino, 25 λεπτά μετά τις 8. Πάντοτε συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο. Με την εκπομπή βεβαίως σήμερα να κινείται στον αστερισμό του Final Four και βεβαίως του μεγάλου τελικού. Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να ράψει το τέταρτο αστέρι στο πέτο, στη φανέλα του, μετά τη Ρώμη, την Κωνσταντινούπολη και το Λονδίνο. Ανυπομονεί ο κόσμος του, όλοι οι Έλληνες φίλαθλοι, να δούμε μια ελληνική ομάδα να θριαμβεύει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της μπασκετικής Ευρώπης απέναντι σε μια ομάδα θρύλο όπως είναι η Real Madrid της.

σύντομη διαφημιστική ανάσα. Τίτλοι ειδήσεων από την Κασιανή Βραχά για ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, και σε λίγο και πάλι μαζί με Ευρωλίγκα και όχι μόνο.

0: βοήθειες. Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
0: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
0: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
0: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
0: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
0: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
0: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Αύριο στη Real News. Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές. Ποιοι βουλευτές και ποια στελέχη κοινοβουλευτικών κομμάτων ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς. Οι συζητήσεις που γίνονται σε Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Ποιοι επιζητούν πρόσκληση από τον Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με το κόμμα Καριστιανού και ποιοι προσεύχονται να ιδρύσει νέο πολιτικό σχηματισμό ο Σαμαράς. Κρίσιμος παράγοντας για τις επόμενες κινήσεις θα είναι η δημοσκοπήση του Ιουλίου, στις οποίες θα έχει αποτυπωθεί οριστικά το νέο πολιτικό σκηνικό. Ακόμα, διπλό πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι παρεμβάσεις που έρχονται άμεσα και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Σταδιακή κατάργηση προκαταβολής φόρου για εταιρείες και επαγγελματίες. Παρατείνεται για 6 μήνες το πλαφόν κέρδους στα τρόφιμα. Επεκτείνονται οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο κίνησης. Τι θα γίνει με το Fuel Pass? Τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί. Ξυλώνεται η Κόζα Νόστρα της Κρήτης. Συνολικά 6 οικογένειες εμπλέκονται.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Lessas The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

35 λεπτά μετά τις 8 είστε συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο υπό τους ήχους των Iron Maiden, που πραγματικά κάνουν χαμό σήμερα στην Αθήνα, στην συναυλία του στο Ολυμπιακό Στάδιο. Προφανώς τα εισιτήρια έγιναν ανάρπαστα και όπως είπαμε, για όσους δεν κατάφεραν έτσι να μπουν στο στάδιο, τους βάζουμε αυτό το κομμάτι έτσι για να τους γλυκάνουμε λίγο.

Intervention Live Casino για αυθεντική εμπειρία live casino. Πάντα στη ρύθμιση του ήχου και τις φοβερές μουσικές επιλογές ο άρχοντας, ο μαέστρος, ο Αντώνης Μορτάκης. Βεβαίως στο τηλεφωνικό κέντρο ο πολύτιμη αρρωγός η Φράνσις Παράσχη και στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου ο Μιχάλης Φουστέρης και ο Δημήτρης Σταυρακάκης.

0: Πάμε τώρα στον Δαμιανό Παπαχατζή. Δαμιανέ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Δεν πιάνει τη βάση η Ευρωλίγκα στο θέμα της οργάνωσης, γιατί το αλαλούμ που έχει γίνει είναι άνευ προηγουμένου. Πρόκειται για έναν οργανισμό που τα flexibility του, όταν πάει κάτι στραβά, δυστυχώς δεν μπορούν να τα διορθώσουν. Και αναφερόμαστε στην ιστορία που έχει γίνει με τα εισιτήρια. Θα πούμε τα αγωνιστικά αργότερα, να μας καταθέσεις και εσύ τους, τι γίνεται. Έχουμε πάρα πολύ ρεπορτάζ, θα ακούσουμε. Όμως δυστυχώς η διοργάνωση έχει επισκιαστεί από το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τα εισιτήρια και βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι ιδιαίτερα τεταμένα, αν δεν μπορέσουν να το μαζέψουν, Δαμιανέ, και να πούνε και να το οργανώσουν σωστά αύριο. Διότι σε ένα 24ωρο από τώρα, έτσι είναι, Μιχάλη, στις 9 είναι ο τελικός, θα το ακούσετε live από το Real FM. Ο κύριος Τσιούς Μπουένο απολογήθηκε, ο CEO της Ευρωλίγκας, δηλαδή το γενικό κουμάντο της Ευρωλίγκας απολογήθηκε.
2: Τα μάσισε λίγο, βέβαια.
0: Ναι, αλλά τα μάσισε.
2: Ναι, ναι.
0: Διότι αναφέρθηκε στο πρόβλημα που προέκυψαν με τα εισιτήρια του Final Four, ζητώντας συγγνώμη του φιλάθλους που ταλαιπωρήθηκαν με ιδιαίτερη αναφορά στους οπαδούς της Φενέρμπαχτσε, την ίδια ώρα που η Φενέρμπαχτσε λέει για περίπου 5.000 οπαδούς της που δεν μπήκαν στο γήπεδο και είχαν πρόβλημα.
1: Όχι 5.000 οπαδούς της, 500 οπαδούς της.
0: Ναι.
1: Απλά λέει ότι ήταν 5.000 υπεράριθμοι φίλοι του Ολυμπιακού.
0: Α, μάλιστα. Λοιπόν, αυτός ο κύριος Μπουένο, ο οποίος, εντάξει, τα Μασάι λέει, ο αριθμός των ατόμων που επηρεάστηκαν ήταν συνολικά 187 που τελικά κατάφεραν να μπουν. Υπήρξε ένα πρόβλημα με την εταιρεία Ticketing που έχει ήδη λυθεί. Μπορούμε να διαβεβαιώσουμε ότι κανείς δεν μπόρεσε να μπει χωρίς εισιτήριο. Θέλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη από όσους επηρεάστηκαν, είπε ο κύριος αυτός. Έρχεται ο κύριος Μποντίρογκα, ο πρόεδρος της Ευρωλίγκας, και αναφορικά με τα εισιτήρια και το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ανάμεσα στο παιχνίδι με Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε, αναφέρθηκε και αυτός ότι η κατάσταση προέκυψε από την πλατφόρμα των εισιτηρίων. Προσπαθήσαμε να βάλουμε όλους τους φίλους της Φενέρ στο γήπεδο. Στο τέλος τα καταφέραμε. Ζητάμε συγγνώμη στους φίλους της Φενέρ, στο σύλλογο. Στο τέλος λύσαμε το πρόβλημα, είπε χαρακτηριστικά. Θέλω να ευχαριστήσω όλη την ελληνική κυβέρνηση, την πόλη της Αθήνας, την Οργανωτική Επιτροπή για την αφοσίωσή τους για να γίνει αυτό το event πράξη. Πέρασε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, αναφέρεται, για την καριέρα του στην Αθήνα. Οπότε επιστρέφω, νιώθω ότι είναι σαν το σπίτι μου. Τόνισε, απαντώντας στην ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε, η κατάσταση προέκυψε από την πλατφόρμα των εισιτηρίων που προσπαθήσαμε να λύσουμε. Προσπαθήσαμε να βάλουμε όλους τους φίλους Φενέρ στο γήπεδο, στο τέλος το καταφέραμε. Ζητάμε συγγνώμη από τους φίλους Φενέρ και το σύλλογο, αλλά στο τέλος λύθηκε το πρόβλημα, είπε χαρακτηριστικά. Και όμως αυτά, Κωνσταντίνε και Μιχάλη, έρχεται η ανακοίνωση της εταιρείας που διαχειρίζεται το Telecom Center, της White Veil, η οποία τους αδειάζει όλους αυτούς. Και λέω γιατί τους αδειάζει. Γιατί λέει, εξαιτίας των παραλήψεων της διοργανώτριας αρχής της Ευρωλίγκας, σε εγκαταστάσεις σήλθαν χιλιάδες άτομα χωρίς εισιτήρια και χωρίς ταυτοποίηση σε πλήρης παράβαση του νόμου. Μας έδωσαν λαθασμένα δεδομένα προσφόρτωση στα τουρνικέ, με αποτέλεσμα να περνούν ανεξέλεγκτα άτομα επί ώρα, και στις εύλογες διαμαρτυρίες στο security, όργανα της Ευρωλίγκας τους επέβαλαν να αποδέχονται τον μη έλεγχο. Υπήρξε υπέρμετρη καθυστέρηση στην παράδοση των εισιτηρίων στους δικαιούχους θεατές, καθώς και τον κατά το χρόνο ανοίγματος των θυρών του γηπέδου. Εξακολουθούσαν να υπάρχουν πρόσωπα που δεν είχαν λάβει τα εισιτήρια εισόδου τους, ενώ αρκετά πρόσωπα ουδέποτε έλαβαν το εισιτήριο για το οποίο είχαν καταβάλει το σχετικό αντίτιμο. Η αντίδραση στο τεχνικό αυτό πρόβλημα, το οποίο οφείλεται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα της Ευρωλίγκας, ήταν να δώσει ο security manager της Ευρωλίγκας οδηγία να επιτραπεί σε πολυάριθμα άτομα μη εξουδετερωμένη είσοδος χωρίς έγκυρο εισιτήριο. Βάλτε μια ανατελεία σε αυτό που είπα για το security manager της Ευρωλίγκας. Περαιτέρω διαπιστώθηκε ότι ολόκληρες ομάδες προσώπων εισήλθαν παρανόμως, χωρίς έλεγχο, επαλήθευση ή οτιδήποτε διαδικασία ταυτοποίησης. Μάλιστα, βρέθηκαν εισιτήρια εκδοθέντα από την Ευρωλίγκα, τα οποία δεν αντιστοιχούσαν και καν σε υπαρκτές θέσεις και σειρές. Δεν εκδόθηκαν ποτέ οι διαπιστεύσεις που έπρεπε. Με συνέπεια, ακόμη και ο επικεφαλής της εταιρείας security να μην πάρει ποτέ διαπίστευση και έτσι να μην μπορεί να λειτουργήσει σωστά το προσωπικό. Υπήρξαν λανθασμένες διαπιστεύσεις. Οι άνθρωποι που επετράπονταν πλησίον του αγωνιστικού όρου ήταν υπερβολικά πολλοί, τον οποίο θα ήταν καταστροφικό σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Οι καθυστερήσεις σε εισιτήρια, οι αλλαγές στα σχέδια ασφαλείας και στο πρόγραμμα της εκδήλωσης, όλα τελευταία στιγμή προκάλεσαν ασυνεννοησίες. Μη ροή της πληροφορίας και συνεχή σύγχυση. Δεν εκφωνήθηκαν προειδοποιήσεις σε επικίνδυνες συμπεριφορές του φιλάθλων που καβαλούσαν κάγκελα στα ανώτερα επίπεδα, κρέμονταν στα μπαλκόνια και κινδύνευαν. Οι κλίμακες και οι έξοδοι ασφαλείας ήταν όλες κατηλημένες ασφιχτικά από υπεράριθμους, δημιουργώντας τεράστιο θέμα ασφαλείας, καθώς οι security δεν μπορούσαν να ανοίξουν χώρους και να ελέγξουν. Αντικείμενα από συνεργεία είχαν μείνει σε διάδρομους, εκτεθειμένα απολωτελώντας εν δυνάμει όπλα. Όλο το ανωτέρω είναι ενδεικτικά παραδείγματα προχειρότητας χωρίς προηγούμενο. Εν ώψη του τελικού της Κυριακής δεν πρέπει να επαληθεί το παραμικρό από τα νοτέρο. Η Ευρωλίγκα οφείλει να διασφαλίσει την τήρηση των συμφωνηθέντων και κυρίως της νομιμότητας. Αυτά λέει η εταιρεία, η White Veil, που έχει την διαχειρίζεται την εγκαταστάσεις του Telecom Center της Αθήνας. Ναι. Να προσθέσω εγώ, το ρεπορτάζ μου λέει ότι στην αστυνομία είναι έξαλλη με την Ευρωλίγκα. Κάπου χάθηκε η μπάλα, γιατί γινόντουσαν οι προέλεγχοι και μετά οι security τους περνάγαν όλους μέσα. Με αυτό που είπα, ότι ο επικεφαλής του security manager της Ευρωλίγκας λέει αφήστε τους όλους. Καταλαβαίνει κανείς από αυτά που λέμε ότι η λειτουργία ήταν όχι κάκιστη, κάτι χειρότερα από κάκιστη.
2: Ναι.
0: Δαμιανέ, το δικό σου, και ξαναλέω ότι είναι στα κάγκελα η αστυνομία και οι ανώτεροι εξωματικοί που διαχειρίζονται όλη την κατάσταση, από τον αττικάρχη, τον υποστράτηγο, τον κύριο Καμπρά, και όλους τους άλλους, για την ασυνεννοησία που υπήρχε με την Ευρωλίγκα. Η Ευρωλίγκα έχει μια δική της φιλοσοφία. Εντάξει, δεν χρειάζεται η αστυνομία κλπ. Να, εδώ που δεν χρειάζεται η αστυνομία, σύμφωνα με τους χαρτογιακάδες της Ευρωλίγκας, και έγινε όλο αυτό το πράγμα. Διότι αν η αστυνομία είχε ρόλο στον έλεγχο ή έστω συμβουλευτικά να είναι δίπλα, θα μπορούσε κάτι να αποτραπεί και να υπάρξει καλύτερη οργάνωση. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα αλαλούμ που έγινε, που οι Τούρκοι φωνάζουν, όλοι φωνάζουν, άνθρωποι που είχαν εισιτήριο καθυστέρησαν και ένα γενικό αλαλούμ. Και ας ελπίσουμε ότι αύριο αυτό το αλαλούμ δεν θα υπάρχει. Δαμιανέ.
1: Ναι, η ουσία του θέματος είναι ότι η Ευρωλίγκα έχει εξελιχθεί πολύ ως αθλητικό γεγονός.
0: Ναι.
1: Έχει βελτιωθεί, έχει προοδεύσει πάρα πολύ, έχει αποκτήσει, έχει διευρύνει πάρα πολύ το κοινό της και δεν μπορεί να κάνει το 2026 ό,τι έκανε το 2006. Αυτό πρέπει να το αντιληφθούν και οι ομάδες μέτοχοι της EuroLeague και στην Βαρκελόνη που είναι η έδρα της EuroLeague, ότι αυτό το σύστημα διανομής των εισιτήριων δεν μπορεί να συνεχιστεί με τα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, την αύξηση του ενδιαφέροντος του κοινού και τα μέτρα ασφαλείας τα οποία πρέπει να
0: να γίνει επανασχεδιασμός των μέτρων ασφαλείας. Διότι κάποια από αυτά μου έλεγε υψηλόβαθμο στέλεχος ελληνικής αστυνομίας δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα, ένα, με τα μέτρα ασφαλείας του Conference League του στη Νέα Φιλαδελφία, του ποδοσφαίρου, το 24, σωστά λέω.
2: Τότε που ο Ολυμπιακός επικράτησε τη Φιωρεντίνα.
0: Και επίσης η Ευρωλίγκα και αυτοί οι χαρτογιακάδες που καλά κάνω εγώ και τους βρίζω. Ωραία, γιατί θέλω να μου βάλουν εμένα το κορδελάκι στο χέρι, το πλαστικό αυτό, και να το έχω όλες τις μέρες. Πρέπει να καταλάβουν ότι μιλάμε για μια διοργάνωση που δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο ένα βράδυ ή δύο βράδια, που είναι 4 και 5 βράδια. Που ο βαθμός δυσκολίας είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολος. Ένα αυτό. Και δεύτερον, μου είπε υψηλό βαθμό στέλεχος της αστυνομίας ότι καμία σχέση με την UEFA, και είπε και μια κουβέντα. Η UEFA, ό,τι λέγαμε, ακούγανε. Αυτοί αρνούνται να ακούσουν. Πρόσεξε την κουβέντα που μου είπε. Αρνούνται να ακούσουν.
1: Κοίταξε, βασικά έχει σταματήσει η EuroLeague εδώ και πολλά χρόνια να συνεργάζεται με τις τοπικές λίγκες.
0: Ναι.
1: Αυτό επιβεβαιώνει αυτό που λες. Δεν μπορείς να πηγαίνεις από πόλη σε πόλη, να έχεις ένα
0: που η κάθε πόλη έχει την ιδιαιτερότητά της.
1: Ναι. Και να το ακολουθείς, ας πούμε, ανεξαρτήτως που βρίσκεσαι. Εάν είχα υποκριθεί και ο Παναθηναϊκός στο Final Four.
0: Για σκέψου, όχι μόνο ο Παναθηναϊκός, για σκέψου να ήταν και η Χάπολ Τελ Αβίβ. Δεν θέλεις να το σκέφτεσαι κανένας.
1: Τι θα γινόταν.
2: Να. Δηλαδή, λίγο δύσκολα.
1: Και δεν λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια αυτό το σύστημα. Δηλαδή και στην Κωνσταντινούπολη.
0: Να.
1: Που ήταν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός το 12 όταν το είχε πάρει Ολυμπιακός. Υπήρχαν θέματα. Και εκεί υπήρχε δηλαδή και κινδύνευση ασφάλεια ανθρώπων που δεν είχαν καμία όρεξη να, ούτε να πλακωθούν με κανέναν ούτε να διαπληκτιστούν. Έγιναν επεισόδια και τότε. Δεν γίνεται να βγαίνουν τα εισιτήρια το Φεβρουάριο.
0: Να μας το εξηγήσεις λίγο το θέμα των εισιτήριων. Θα σε παρακαλώ στον Δομιανέ, ναι, αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα να μας πεις λίγο για τα εισιτήρια, γιατί εκεί παίζεται πολύ μεγάλη ιστορία όλων αυτών που έχει γίνει τώρα. Πάμε στις διαφημίσεις και περιμένεις τη γραμμή σου.
3: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
2: Δαμιάνος Παπαχατζής, πάντα στην τηλεφωνική μας γραμμή, ακούτε Real Sports. Πριν την διαφημιστική ανάσα, σε ρωτούσε Δαμιανέ ο Δημήτρης για το τι ακριβώς συμβαίνει
0: για με τα εισιτήρια. Γιατί από εκεί δημιουργείται ένα θέμα. Γιατί Δαμιανέ, η Ευρωλίγκα θέλει να βγάλει κέρδος και να βγάλει τα έσοδα της, αλλά είπες κάτι πολύ σωστό. Είμαστε το 2026 και δεν έχει αλλάξει τίποτα από αυτά που έκανε πριν μερικά χρόνια.
1: Ναι, βγαίνουν εισιτήρια κατά τη διάρκεια της σεζόν προς πώληση, χωρίς να είναι γνωστές οι ομάδες που θα προκριθούν στο Final Four, που θα παίξουν στο Final Four. Αυτά τα εισιτήρια πλέον δεν έχουν και θέση συγκεκριμένη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν ξέρει ο κάτοχος που το παίρνει ότι θα καθίσει στην 4 σειρά στο 10 κάθισμα.
0: Ναι.
1: Αυτά τα εισιτήρια επίσης μπορούν να μεταβιβαστούν.
0: Και γι' αυτό είδαμε και χθες να υπάρχει και σε κάποιο σημείο η οπαδή της Φενέρ με το Ολυμπιακού μαζί.
1: Ακριβώς. Και έτσι χάνεται η μπάλα στο ποιος, ποιοι φιλάθλοι έχουν πάρει εισιτήρια. Επιπλέον δημιουργείται πρόβλημα με την ταυτοποίηση,
0: ναι,
1: που και στην αστυνομία πρέπει να είχαν θέμα με αυτό.
0: Είχαν θέμα με αυτό.
1: Γιατί μετά τις μεταβιβάσεις ερχόντουσαν αργά τα στοιχεία,
0: ναι,
1: για να ελεγχθούν. Επομένως είναι ένα σύστημα, δηλαδή μοιράζεται ένα μικρό μέρος των εισιτηρίων, ένα σημαντικό κομμάτι πηγαίνει στους χορηγούς, το μεγαλύτερο κομμάτι μοιράζεται σε φιλάθλους από το Φεβρουάριο χωρίς να γνωρίζουμε τη σωματιακή τους προτίμηση,
0: ναι,
1: ή τέλος πάντων που θα καταλήξουν αυτά τα εισιτήρια,
0: ναι.
1: Και το 1/3 των εισιτηρίων μοιράζεται στις ομάδες. Ενώ η λογική λέει ότι πέρα από τις ανάγκες που έχει η Ευρωλίγκα και για τους χορηγούς της και για την ίδια, το μεγάλο μέρος των εισιτηρίων πρέπει να διατίθεται στις ομάδες,
0: ναι,
1: από την αρχή, να ξέρουν στην Ευρωλίγκα και στην τοπική αστυνομία που έχει διατεθεί το μεγαλύτερο μέρος των φιλάθλων, για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού για παράδειγμα.
0: Σωστά. Ώστε
1: να φτιάχνουν και τις ανάλογες ζώνες. Τώρα, την ευρωπαϊκή πραγματικότητα να περιμένουμε.
0: Ναι, ζεις ένα δικό της συνεφάκι η Ευρωλίγκα, ότι έλα μωρέ δεν γίνεται τίποτα, ενώ τα παιχνίδια αυτά έχουν υψηλή επικινδυνότητα. Και σου ξαναλέω, αν ήταν και το Ισραήλ εδώ και η Χάπολ και ο Παναθηναϊκός, δεν θα ήταν τα πράγματα τώρα έτσι απλά όπως μιλάμε σήμερα.
1: Επιπλέον.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, στην περίπτωση της Αθήνας αποδείχθηκε ότι η εταιρεία που είχε αναλάβει το ticketing καταρχάς καθυστέρησε, γιατί μετά εκ των υστέρων προσπαθούν, ενώ έχουν πουληθεί τα εισιτήρια, να τους τοποθετήσουν σε ζώνες, έτσι.
0: Δεν γίνεται αυτό, πρέπει από την αρχή να γίνει αυτό η ζώνη.
1: Ακριβώς.
0: Μέσω σύστημα. Υπάρχει σύστημα, να διευκρινίσουμε, ότι υπάρχει σύστημα που λέει ότι στην θύρα Β, λέω παράδειγμα εγώ για να καταλαβαίνει ο κόσμος, μπαίνει ο Ολυμπιακός, στη θύρα Α μπαίνει η Ρεάλ. Ναι, υπάρχει τέτοιο σύστημα, αλλά πρέπει από την αρχή να μπουν τα δεδομένα. Αυτοί πάνε να κάνουν το μετά, ενώ έχουν δοθεί τα εισιτήρια.
1: Έτσι λοιπόν, η εταιρεία, από ό,τι αποδείχθηκε εντελώς ακατάλληλη για αυτό το πράγμα. Με αποτέλεσμα, η αλήθεια είναι ότι ακόμα και στη διάρκεια του πρώτου ημιτελικού άνθρωποι δεν είχαν παραλάβει τα εισιτήρια με μέλη τους, όπως θα πρέπει. Και έχουν πληρώσει και πολλά λεφτά. Προφανώς, όσα είπαν ο Μποντίρογκα και ο CEO της EuroLeague, έχουν κατά νου και ότι η εταιρεία που διαχειρίζεται, ναι, ναι, το ΆΚΑ αφήνει πόνοι για συνέχεια νομικής μορφής.
0: Ναι.
1: Επομένως είχαν κατά νου και αυτό, πρέπει να προστατεύσουν και το πρεστίζ της διοργάνωσης και γι' αυτό αρνήθηκαν τα πάντα στην ουσία.
0: Εγώ σου ξαναλέω αυτή την ιστορία, αυτή την κουβέντα που μου είπε υψηλό βαθμό στέλεχος.
1: Ναι.
0: Ανώτατος πολύ και μου λέει δεν ακούνε, δεν μπορούμε να συνεργαστούμε, άλλα λέμε, άλλα κάνουν και μας φέρουν μεγάλες δυσκολίες.
1: Κοίταξε, αυτό τώρα να σου πω την αλήθεια ότι δεν εξηγείται.
0: Να.
1: Όταν ας πούμε η UEFA που έχει πολύ μεγαλύτερη οντότητα από, και αφορά το ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Έχει συνεργασία με τις
0: τοπικές αρχές.
1: Δεν μπορεί και η Ευρωλίγκα να μην έχει συνεργασία. Μάλιστα. Δύο είναι τα αισθήματα της Ευρωλίγκας.
0: Πάμε. Έτσι. Ποια είναι τα δύο?
1: Πρώτον, ότι δεν μπορείς να κάνεις το 2026 ό,τι έκανες το 2006.
0: Ναι.
1: Και κάθε πόλη έχει κάποιες ιδιαιτερότητες.
0: Σωστό.
1: Έτσι, αυτά τα δύο στοιχεία δεν μπορεί να τα παραλείψει, να τα παραβλέψει. Γιατί έχει μεγαλώσει η διοργάνωση.
0: Το εύρος της διοργάνωσης.
1: Είναι μεγαλύτερο.
0: Βέβαια. Τα γήπεδα είναι πολύ μεγαλύτερα.
1: Ναι, βασικά είναι το ενδιαφέρον του φιλάθλων πολύ μεγαλύτερο. Δεν μπορεί να κάνει ό,τι έκανε το πριν 20 χρόνια, που ήταν πολύ μικρότερο το ενδιαφέρον για την Ευρωλίγκα. Πρέπει να προσαρμοστεί τις νέες συνθήκες.
0: Δαμιανέ, να ακούσουμε ο Σάρας Γιασκεβίτσιους χθες το βράδυ, μετά τον εκεί στον ημιτελικό συνέντευξη τύπου μετά, που έχασε η ομάδα του από τον Ολυμπιακό, είπε για τους φιλάθλους της Φενέρ, για να τον ακούσουμε τι ακριβώς είπε για τα εισιτήρια.
8: I'm just About the fans, I can just...
0: Μπορώ να πω ότι ο κόσμος δεν κερδίζει τους αγώνες. Ακούω κάτι πολύ λυπηρό και πιο συγκεκριμένα ότι οπαδοί της Fenerbahçe δεν κατάφεραν να μπουν στο γήπεδο ενώ είχαν πληρώσει εισιτήρια. Είναι μια πολύ λυπηρή ιστορία για την Ευρωλίγκα και για τη διοργάνωση γενικά. Να έχουν πληρώσει εισιτήριο και να μην μπουν στο γήπεδο. Νιώθω άσχημα για εκείνους. Το συζητούσαμε πριν από το match. Περίμεναν έξω το γήπεδο για ένα email. Ήμουν σε ένα εστιατόριο χθες το βράδυ και άνθρωποι δεν είχαν εισιτήρια. Δεν είναι ωραία κατάσταση αυτή. Λοιπόν, όταν ακούς τον Σαρούνα Ζησκεβίτσιος να λέει αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι σταματάει η κουβέντα εκεί, Δαμιάνε Παπαχατζή.
1: Εντάξει, είναι στο πνεύμα της ανακοίνωσης Φενέρμπαχτσε η δηλώση του Γιασκεβίτσιους. Το συμπέρασμα είναι ότι ο τρόπος διανομής των εισιτήριων πρέπει να αλλάξει. Αν θέλει η Ευρωλίγκα, ας βγάλει ένα μικρό μέρος προς διάθεση για τους φιλάθλους γενικώς, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της διάθεσης πρέπει να γίνεται μέσω των ομάδων.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι μάλιστα μπορούν να έχουν και
0: καλύτερη επικοινωνία με τους οπαδούς τους, αν θέλουν.
1: Καλύτερη επικοινωνία με τους οπαδούς και τα στοιχεία θα έχουν όλα. Γιατί ούτως ή άλλως τα έχουν για τους εντός έδρας αγώνες.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Και τα στοιχεία θα έχουν πολύ γρήγορα να τα συλλέξουν και να τα διαθέσουν. Πραγματικά θα είναι ακατανόητο αν η Ευρωλίγκα συνεχίσει σε αυτή την ίδια πρακτική.
0: Να παρακαλέσω να μείνεις ακόμα 2 λεπτά στη γραμμή και αμέσως μετά να μιλήσουμε για λίγο για τα αγωνιστικά. Μένεις στη γραμμή σου, Δαμιανέ Παπαχατζή. Σε ευχαριστούμε. Πάμε στις διαφημίσεις εδώ με τον...

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ναι, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δύο λεπτά μετά τις 9 είστε συντονισμένοι πάντα στον Real FM, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο Real Sports, εκπομπή μέχρι τις 10. Αύριο θα είμαστε μαζί από τις 7 μέχρι τις 12, γιατί θα έχουμε και τον τελικό της Ευρωλίγκας, Ολυμπιακός με την Real Madrid. Συζητάμε με τον Δαμιανό Παπαχατζή για το πρόβλημα που υπήρχε με τα εισιτήρια. Πάνω κάτω καταλάβαμε ότι η Ευρωλίγκα πρέπει να καταλάβει ότι είναι στο 2026 και όχι παλιότερα, και να αλλάξει πάρα πολλά σχέδιά της, και για το γεγονός της πώλησης των εισιτήριων και για τα μέτρα ασφαλείας. Για όλα αυτά πρέπει να κάνει ταχύτατα αλλαγές.

0: Λοιπόν, τώρα, πες μας λίγο τι γίνεται πριν περάσουμε στο Δαμιανό με τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ.
1: Ναι, τον Μάριο τον Οικονόμου. Είναι μια είδηση που την είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Είναι κάτι που δεν θέλουμε να το πιστέψουμε και ελπίζουμε προς το καλύτερο. Δυστυχώς, ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ έπεσε θύμα σοβαρότατου τροχαίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στα Γιάννενα, ήταν σε ένα δίκυκλο το οποίο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες και αιτίες. Ο Μάριος Οικονόμου, ο οποίος διακομίστηκε επειγόντως στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται στην εντατική, βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις, αναφέρει το ρεπορτάζ. Δεν έχουμε κάτι περισσότερο για την ώρα. Το μόνο που είπαμε και λέμε και θα το ξαναπούμε, μακάρι ο Θεός να είναι δίπλα του για να ξεπεράσει αυτή την περιπέτεια που τον βρήκε.
0: Λοιπόν, τώρα στα αγωνιστικά της Ευρωλίγκας, αύριο το πολύ μεγάλο παιχνίδι. 3-1 στις νίκες είναι η Ρεάλ Δαμιανέ. Να πω εγώ ότι έχουν ανακοινωθεί τα μέτρα ασφαλείας και οι ώρες μετακίνησης των φιλάθλων για τον αυριανό τελικό μετά το Δαμιανό. Για να μην τον κρατάμε στη γραμμή, άλλο θα τα πούμε. Λοιπόν, τι βλέπεις τώρα εσύ αύριο? Μπορεί ο Ολυμπιακός να του σηκώσει? Η Ρεάλ, χωρίς τρεις παίχτες πρωτοκλασσά του, πάει σε αυτό το παιχνίδι. Ποια είναι η εκτίμησή σου?
2: Αντικειμενικά είναι μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού. Παίζει σε ένα γήπεδο στο οποίο η μεγάλη πλειοψηφία, σχεδόν το σύνολο των φιλάθλων, θα είναι μαζί του. Όντως και η ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε, πιστεύω ότι έπαιξε ρόλο στην έκβαση του αγώνα. Δηλαδή, στο να μπει ο Ολυμπιακός πολύ δυνατά, με μεγάλο κίνητρο, γιατί σε αυτούς τους τελικούς πρέπει να παίξεις δυνατή άμυνα. Δεν μπορεί να σπανίως κερδίζει η επίθεση στα μεγάλα παιχνίδια. Το ίδιο πρέπει να κάνει και αύριο στο τελικό με την Ρεάλ, απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει τα σοβαρά προβλήματα στους ψηλούς, αλλά δεν πάει να είναι μια ταλαντούχα ομάδα, πολύ έμπειρη και με αυτό που λέμε βαριά φανέλα. Ο Ολυμπιακός έχει να αντιπαρατάξει, εκτός από την, ότι θα έχει τον κόσμο στο πλευρό του, θα έχει την εξέδρα μαζί του, ότι είναι πιο πλήρης από κάθε άλλη φορά από τα 5 τελευταία χρόνια που δίνει συνεχώς το παρόν σε Final Four. Και έδειξε και πολύ μεγάλη συγκέντρωση και συνέπεια αγωνιστική στο πλάνο του, στην άμυνά του, στον πρώτο ημιτελικό του Final Four.
1: Άρα, Δαμιανέ, θεωρείς ότι το ζητούμενο αύριο βράδυ, δεν ξέρω αν θεωρείς ότι είναι και το πιο βασικό, είναι Ολυμπιακός όπως έπραξε με τα ατού της Φενέρ, τα οποία τα απενεργοποίησε, να κάνει το ίδιο με τα αστέρια της Ρεάλ, οι οποίοι, η αλήθεια χθες είναι ότι τους είδαμε και τρομάξαμε με αυτή την ομοβροντία τριπόντων. Αν θεωρείς ότι η άμυνα, όπως είπες κιόλας, είναι το μεγάλο ζητούμενο, προκειμένου ο Ολυμπιακός, αφού καταφέρει και περιορίσει τα ατού της Ρεάλ, να χτίσει το δικό του επιθετικό παιχνίδι που έχει ταλέντο?
2: Δεν το συζητάμε, η ενέργεια στην άμυνα είναι το πρώτο. Ειδικά απέναντι, όπως το είπες, απέναντι σε μια τόσο ποιοτική ομάδα, με τόσους ποιοτικούς περιφερειακούς παίχτες και έμπειρους επιπλέον. Αυτό είναι, δηλαδή, είναι το α και το ωμέγα, ναι, ναι. Γιατί η επίθεσή σου πάντα δεν θα λειτουργεί. Μπορεί να λειτουργήσει εξαιρετικά, έτσι, αλλά δεν, κανένας δεν στεγγυάται αυτό. Ενώ η άμυνα είναι κάτι το οποίο είναι πολύ πιο σταθερό, πολύ πιο ασφαλές.
1: Θεωρείς από κάποιους παίχτες του Ολυμπιακού που ήταν παρόντες στον τελικό πριν από 2 χρόνια στο Κάουνας, με αυτή τη δραματική κατάληξη, ότι θα περάσει καθόλου από το μυαλό τους αυτή η ιστορία, ή θεωρείς ότι μιλάμε για κάτι άλλο πλέον?
2: Εντάξει, όσοι το ζήσανε μπορεί να το θυμούνται, αλλά
1: Καταρχάς, και με το Γιούλ στο γήπεδο κιόλας, ε.
2: Ναι, ναι. Καταρχάς υπάρχουν κάποιοι παίχτες που δεν είχαν αυτή την εμπειρία.
1: Ναι, λέει όσοι το έζησαν.
2: Και
1: ναι.
2: Παίχτες κλειδιά του Ολυμπιακού, όπως ο Γουόρντ, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Επίσης παίχτες κλειδί για το, στον πρώτο μητελικό ήταν ο Μιλουτίνοφ, έτσι. Δηλαδή, όταν λέμε για άμυνα, αν έχεις ένα Μιλουτίνοφ όπως αγωνίστηκε χθες, δηλαδή...
1: Δεν φοβάσαι τίποτα.
2: Rebound. Μόνο η παρουσία του στη ρακέτα ήταν αποτρεπτική για τους αντιπάλους να προσπαθήσουν να διεισδύσουν προς την ρακέτα. Στην επίθεση επίσης δημιούργησε πέρα από, από τους πόντους που σκόραρε. Δηλαδή ανάγκασε τους παίχτες της Φενέρ να κλείνουν προς τη ρακέτα και να υπάρχουν ελεύθερα σούτ για τους περιφερειακούς. Βέβαια σε ένα τελικό όλοι θα χρειαστούν, αλλά θεωρώ ότι παίχτες κλειδιά είναι ο Ward και ο Μιλουτίνοφ για τη λειτουργία του Ολυμπιακού. Όχι βέβαια ότι οι υπόλοιποι παίχτες δεν είναι σημαντικοί, έτσι, δηλαδή και τα γκάρ, πως θα λειτουργήσουν, ο Γόκαπ, ο Τζόζεφ που παίζει πρώτη φορά και τελικό Ευρώπης, και βέβαια τα πολύ καλή επιθετική παίχτες του Ολυμπιακού, Φορτινιά, ο Πεζένκοφ.
1: Και στα δύσκολα, Δαμιανέ,
2: ναι. Που έχει κάνει μια εξαιρετική χρονιά, έτσι.
1: Και στα δύσκολα, Δαμιανέ, αν υπάρξει θέμα, θα μπει ο Πίτερς πάλι και θα καθαρίσει, έτσι.
2: Ναι, ο Πίτερς έκανε εμφάνιση...
1: Αδιανόητο παιχνίδι, ναι, ναι.
2: Εμφάνιση καριέρας στον ημιτελικό.
1: Δεν ξέρω πόσοι το περίμεναν, αλλά...
2: Ναι, αλλά αυτό σημαίνει πληρότητα, έτσι. Αυτό σημαίνει να έχεις 12.
1: Και η ικανότητα του προπονητή να τους κρατάει όλους ζεστούς, έτσι.
2: Βέβαια, ναι. Είναι σημαντικό και αυτό, και να έχουν οι παίχτες χώρο και χρόνο για να αποδώσουν.
1: Ναι. Και παρότι λέμε το κλισέ, το γνωστό, ότι σε ένα τελικό δεν υπάρχει φαβορή, εσύ το αντιστρέφεις, θεωρείς ότι υπάρχει φαβορή?
2: Ναι, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει φαβορή, είναι ο Ολυμπιακός. Και είναι και μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Αυτό όμως πρέπει να το διαχειριστεί κατάλληλα.
1: Και να το αποδείξει το γήπεδο, έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Ακριβώς.
0: Αύριο θα σε έχουμε από το γήπεδο, Δαμιανέ. Θα δώσεις και εσύ το στίγμα σου εκεί, μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους. Δηλαδή δίνεις ένα, αν λέγαμε 100%, πόσο θα δίνεις στον Ολυμπιακό?
2: Επειδή είναι τελικός, θα έδινε ένα 55-60%.
0: Αρκετά μεγάλο νούμερο.
1: Εντάξει, το φοβάται λίγο, ναι, αλλά κρατάει και μια πισίνη.
2: Όχι, δεν είναι το φοβάσαι, είναι ότι δεν μπορεί να παραγνωρίσεις ότι αντίπαλός του είναι μια ομάδα...
1: Η πολυνίκης του θεσμού, έτσι.
2: Η πολυνίκης του θεσμού, και πέρα από πολυνίκης, δηλαδή πέρα από το παρελθόν, είναι και μια ομάδα με πολύ δυνατό παρόν.
1: Ακριβώς, και πολλοί, μάλιστα, Δαμιανέ, σε διακόπτω, δεν την περίμεναν χθες με τη Βαλένθια. Δηλαδή έλεγαν όλοι, Βαλένθια μετά τη σειρά με τον Παναθηναϊκό θα μπει, θα σαρώσει τους γέρους της Ρεάλ.
2: Ναι,
1: όμως που οι γέροι της Ρεάλ...
2: Ναι, δεν ξέρω πόσοι το έλεγαν, αλλά σίγουρα θεωρούσες ότι η Ρεάλ θα επηρεαστεί από τις απουσίες,
1: ναι,
2: που έχει, και ειδικά τον καλύτερο του παίχτη, ας πούμε, τον Ταβάρες. Αλλά έδειξε μεγάλη συσπήρωση και συγκέντρωση.
0: Μάλιστα. Δαμιανέ, ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Δαμιανός Παπαχατζής μας είπε και για τα εισιτήρια και για το και για την ιστορία τώρα, πώς βλέπει το παιχνίδι το αυριανό τελικό. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μπαρτζόκα. Σήμερα το μεσημέρι, συνέντευξη τύπου, μίλησε για τον αυριανό τελικό ο Γιώργος Μπαρτζόκας, τεχνικός του Ολυμπιακού. Υπάρχουν στιγμές στην καριέρα μας που είναι ανεκτίμητες. Μία από αυτές είναι να παίζεις σε τελικούς απέναντι σε σπουδαίες ομάδες όπως η Real. Θα είναι μάχη και είμαστε ενθουσιασμένοι. Αξίζουμε που είμαστε εδώ. Είμαστε έτοιμοι. Έχουμε μία ημέρα να προετοιμαστούμε τακτικά και ψυχικά. Είμαστε χαρούμενοι και χαιρόμαστε που είμαστε εδώ. Αυτά λοιπόν είπε ο coach Μπαρτζόκας. Ρωτήθηκε και για τις απουσίες που έχει η Real στον αυριανό τελικό. I'm never happy when I see a player... Ποτέ δεν είμαι χαρούμενος με τον τραυματισμό παίκτη όπως του Γκαρούμπα. Συμφωνώ πως η Real δεν έχει τρεις πολύ σημαντικούς παίκτες. Ποτέ δεν ξέρει στο μπάσκετ τον παράγοντα. Ο Σκαριόλο θα βρει τρόπο να το καλύψει. Ίσως με κάποια ζώνη δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι. Θα προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε το ρυθμό μας. Μην περιμένετε να πω πως είμαστε φαβοροί. Έχουμε εμπιστοσύνη στην προσπάθειά μας. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Μπαρτζόκα. Για να κλείσουμε το κομμάτι με τα εισιτήρια, υπάρχει μια ανάρτηση του κυρίου Γιαννακόπουλου.
1: Για την
0: ο οποίο.
1: Ναι.
0: Τα καταφέρατε κατά της αστυνομίας πιο πολύ για τους περιμετρικούς ελέγχους που γίνονταν. Ναι. Για να τη διαβάσεις.
1: Για την ακρίβεια, μια σειρά από αναρτήσεις από τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τον κύριο Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Σας αναφέρω τα πιο χαρακτηριστικά από όσα έγραψε. Το αν είμαι μαζί με την αστυνομία και αν πιστεύω στις αρχές, το έχω δείξει 50 χρόνια που ζω. Το αν τη σέβομαι, το αν την υποστηρίζω όπως μπορώ. Από εκεί και πέρα όμως, συνεχίζει, ποτέ δεν έχω μασίσει τα λόγια μου. Μας έχετε βάλει πολύ σωστά και έχουμε κάνει επενδύσεις εκατομμυρίων για ταυτοπροσωπίες, για κάμερες, για επεισόδια, για αθλητικούς νόμους που όποτε γουστάρετε τους εφαρμόζετε. Χθες, συνεχίζει ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκούς, δεν έγινε καμία ταυτοπροσωπία, κανένας έλεγχος εισιτηρίων. Πριν από 15 ημέρες, με πρόφαση ότι πήγαν να μπουν κάποιοι άνθρωποι του Παναθηναϊκού παραπάνω, ρίξατε δακρυγόνα. Χθες, ενώ ξέρατε τι γίνεται, ενώ ξέρατε πως δεν κάνετε αυτοπροσωπία γιατί υπήρχε πολλής κόσμος, αφήσατε να μπουν μέσα και να υπάρξουν όλα αυτά τα επακόλουθα που ακολούθησαν. Όσο και να λέγεστε αστυνομία, όσο και να λέγεστε αρχή, περιμένω και απαιτώ μια τεράστια συγγνώμη από τον κόσμο του Παναθηναϊκού και τους φιλάθλους που είχαν έρθει να δουν τον αγώνα. Και ως προς την EuroLeague, θα το πω στα ελληνικά, είμαι σίγουρος πως έχετε μεταφραστές εκεί. Αν όλα αυτά είχαν γίνει σε αγώνα του Παναθηναϊκού, θα μας είχατε τιμωρήσει, θα μας είχατε ρίξει τίποτα εκατομμύρια πρόστιμο, τίποτα αγωνιστικές, εγώ δεν θα μπορούσα να πάω στο γήπεδο ούτε στην επόμενη ζωή μου, καταλήγει δεικτικά ο ιδιοκτήτης της Πράσινη ΚΑΕ.
0: Μάλιστα, αυτά από τον ιδιοκτήτη τη Καπαναθηναϊκό. Ιντερβέτεν live, καζίνο πιο ανανεωμένο από ποτέ. Τώρα μεταφερόμαστε στον Κωνσταντίνο Λιανό, ο οποίος έχει να μας πει κάποια πραγματάκια για την Αγγλία που πάντα παρουσιάζει ενδιαφέρον. Και το σημαντικότερο, ότι είχαμε τιμωρία για κατασκοπία. Κωνσταντίνε Λιανέ, ο δημοσιογράφος της εφημερίδας Sun της Βρετανικής, καλησπέρα. Αυτό νομίζω εγώ δεν τόσα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά δεν το έχω ξαναδεί, δεν το έχω ξανακούσει. Για τη Southampton μιλάμε, που τελικά δεν έπαιξε σήμερα στα play-off και έπαιξε η Middlesbrough, που έχασε ένα 0 από τη Hull που ανέβηκε στην Premier League. Ανήκουν στα πράγματα, συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες, Κωνσταντίνε.
3: Καλησπέρα σε όλους, ευχαριστώ για που με καλέσατε στην εκπομπή σας όπως πάντοτε. Εντάξει, για κατασκοπία τα έχουμε ξανακούσει αυτό. Είχαμε ακούσει για Leeds, είχαμε ακούσει για Frank Lampard, αλλά τώρα το πράγμα έχει ξεφύγει και... Ένας από τους λόγους που ξεφύγει είναι επειδή η Southampton τώρα αποκλείστηκε από τον τελικό του Championship, στα play-off του Championship, και πήγε η Middlesbrough που έχασε από την Southampton και τώρα, όπως είπατε και το τελικό αποτέλεσμα. Και αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολύ ένταση στην Southampton. Πρώτον, ο προπονητής ο Τόντα Έκερτ αντιμετωπίζει πιθανό αποκλεισμό 6 με 18 μηνών, που σημαίνει ότι άμα ο αποκλεισμός συμβεί, θα χάσει τη δουλειά του σίγουρα. Από την άλλη, έχει ενδιαφέρον και από την Wolfsburg, οπότε μπορεί να τον σώσει η γερμανική ομάδα. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι ακούμε για πιθανή μαζική μήνυση των παιχτών της Southampton απέναντι στην διοίκηση. Γιατί σκέφτονται τη μήνυση οι παίκτες της Southampton? Διότι πέρσι, λόγω του ότι πέσανε στην Championship, αναγκάστηκαν να δεχτούν περικοπή της τάξης των 40% στους μισθούς τους. Αλλά τους είχαν πει ότι αν ανεβείτε θα σας δώσουμε τέτοιο μπόνους που τα λεφτά σας στην ουσία θα τα πάρετε πίσω. Αν ανεβείτε όμως. Και τώρα που φτάσανε μία ανάσα από την πηγή και δεν ήπιανε νερό, και αποκλειστήκαν για κάτι που έκανε ένας στέλεχος της ομάδας, ο William Salt, ο αναλυτής της ομάδος, ετοιμάζουν μήνυση γιατί σου λένε εμείς τη δουλειά μας την κάναμε, εσείς μας χαλάσατε.
1: Για διαφυγόντα κέρδη.
3: Μας ανήκει. Οπότε έχουμε και αυτό τώρα το δράμα με την Southampton, η οποία σίγουρα θα είναι στο Championship την επομένη με μείον 4 βαθμούς.
1: Ναι. Να ασχοληθούμε λίγο και με τους νικητές. Η Hull, η οποία κατάφερε στα τελευταία λεπτά με τον McBurnie να πάρει τη μεγάλη αυτή νίκη. Και δεν ξέρω, εγώ διάβαζα τα νούμερα και πραγματικά δεν πίστευα στα μάτια μου. Θες να επαναλάβεις για τους ακροατές μας πόσα θα κερδίσει η Hull από την άνοδό της?
3: Εγώ ξέρω. Έρχεται με το 200.000.
1: Πάνω από 200 εκατομμύρια.
3: 200.000 είπα. 200 εκατομμύρια τουλάχιστον, και αυτά είναι τα λεφτά που κινδυνεύει να χάσει Tottenham.
1: Τρομερά πράγματα.
3: Ναι, είναι τουλάχιστον 200 εκατομμύρια και αυτό είναι κυρίως λόγω των τηλεοπτικών δικαιωμάτων που έρχονται με την θέση την καινούργια που αποκτούν στην πρώτη κατηγορία. Η Tottenham και η West Ham από εκεί πέρα όμως τόσα λεφτά τουλάχιστον θα χάσουν αν πέσουν στην Championship, και είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν συμβαίνει αυτό σε μια ομάδα, διότι αυτοί που την πληρώνουν πρώτοι είναι οι υπάλληλοι του συλλόγου. Αυτοί που ήταν στις κουζίνες, οι επιστάτες, στα γραφεία, αυτοί είναι που την πληρώνουν περισσότερο και αν δεν δεχτεί η μείωση ο μισθός τους, τους απολύουν.
1: Για πες λοιπόν, αύριο έχουμε την κορύφωση του δράματος, τελευταία αγωνιστική Ακριβώς. στην Premier League. Έχουμε πρωταθλητή, την Arsenal μετά από 14 χρόνια, αλλά στην ουρά της βαθμολογίας βράζει ο πόνος. Tottenham ή West Ham, τι βλέπεις?
3: Λοιπόν, η Arsenal έχει να πάρει το πρωτάθλημα του 2004, τον Invincible, στον αίτητον που κανένας δεν το έχει ξανακαταφέρει. Τι γίνεται τώρα με την ουρά? Λοιπόν, έχουμε την Tottenham και έχουμε και την West Ham. Μόνο αυτή η δύο για το ποια θα είναι η τρίτη ομάδα.
1: Ναι, η Burnley και οι Wolves έχουν χαιρετήσει.
3: Έχουν φύγει και παίζουν και μεταξύ τους. Και όλα σε έναν αγώνα που ναι, δεν έχει καμία σημασία. Μόνο για την τιμή των όπλων.
1: Για την παρηγοριά.
3: Ακριβώς. Λοιπόν, West Ham παίζει με Leeds, η Tottenham παίζει με την Everton. Η West Ham πρέπει να κερδίσει αυτόν τον αγώνα. Πρέπει να τον κερδίσει η Tottenham επί τας. Η Tottenham από εκεί και πέρα παίζει με μια ομάδα, την Everton, η οποία αν κερδίσει έχει ελπίδες για πρόκριση στην Ευρώπη. Έχει κάποιες ελπίδες. Η Leeds δεν παίζει για τίποτα. Έχει κλείσει τη θέση της για την Premier League την επόμενη σεζόν. Ευρώπη δεν παίζει με τίποτα. Η Everton όμως θα τα δώσει όλα για όλα και έχει κάνει τρομερή σεζόν στο νέο της γήπεδο, το Hill Dickinson, με τον τρομερό προπονητή τον David Moyes, ο οποίος είναι θρύλος αυτής της ομάδος. Οπότε η Tottenham επίσης τώρα κοιτάζει για πιθανή νίκη, κοιτάζει ότι πρέπει να κερδίσει και θα έχουμε πάρα πολύ δράμα.
1: Η αλήθεια είναι πάντως ότι και αυτό που το χαίρομαι στην Premier League είναι ότι δεν χαρίζονται οι ομάδες. Δεν είναι δηλαδή σε άλλα πρωταθλήματα που λες «Α, αδιάφορος είναι, υπάρχει ένομο συμφέρον, εύκολα ή δύσκολα θα επικρατήσει». Εδώ ματώνουν μέχρι τέλους. Θυμάμαι δηλαδή το πρωτάθλημα της City που το είχε πάρει στο 97 με ανατροπή. Μια χρονιά φαντάζομαι τα θυμάσαι όλα αυτά. Η City η οποία τώρα έχασε το πρωτάθλημα από μια ομάδα η οποία ουσιαστικά δεν ήταν στις πρώτες θέσεις. Και άλλα τέτοια θέματα.
0: Πριν προλάβει να σου πει ο Δανιανός, έχουν οι άνθρωποι.
1: Κωνσταντίνος.
0: Ο Κωνσταντίνος, συγγνώμη. Έχουν οι άλλοι οι άνθρωποι, Κωνσταντίνε, άλλη ποδοσφαιρική κουλτούρα.
1: Και νοοτροπία.
0: Και νοοτροπία.
3: Ναι, και υπάρχουν και τα μπόνους για τις εμφανίσεις, για τα γκολ, δικαιώματα. Υπάρχουν οι διαφημίσεις, οι σπόνσορες. Οπότε, ναι, πάντοτε υπάρχει λόγος να παίξει πάρα πολύ καλά ένας ποδοσφαιριστής. Και δει ένα στάρ. Θα έχουμε και πάρα πολύ δράμα, διότι κοιτάμε να δούμε αν η Chelsea θα καταφέρει να πάει Ευρώπη. Παίζει με τη Sunderland, η οποία επίσης διεκδικεί πρόκριση για Ευρώπη. Και αν κερδίσει η Sunderland, θα πάρει τη θέση της Chelsea.
1: Και είναι πολύ δυνατή η Sunderland φέτος ήταν.
3: Έχουμε για Ευρώπη τώρα. Υπάρχουν πάρα πολλοί διεκδικητές. Υπάρχει η Chelsea, υπάρχει η Newcastle, Fulham, Brentford, η Sunderland, όπως το είπατε πάρα πολύ σωστά. Mm-hmm. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Η Everton, πήγα να ξεχάσω την Everton, την οποία την αναφέραμε πιο πριν. Ποιες θέσεις είναι σίγουρες? Πρώτη θέση, δεύτερη θέση, τρίτη θέση είναι σίγουρη. Οπότε Arsenal, Manchester City, Manchester United αντίστοιχα. Μετά όμως Liverpool.

0: Λίβερπουλ και Άστον Βίλα μπορούν να αντιστρέψουν ο ένας τον άλλον. Βίλα τέταρτη, Λίβερπουλ πέμπτη.
1: Κωνσταντίνε, και εδώ να σε διακόψω, γιατί εδώ είναι και το σοβαρό ελληνικό ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, που θα ήθελε ιδανικά την Άστον Βίλα να προσπερνά τη Λίβερπουλ, αλλά δεν νομίζω ότι είναι και πολύ εφικτό, διότι η Λίβερπουλ παίζει στην έδρα της, θα είναι και το αντίο του Μο Σαλάχ σε μια έτσι.
2: Ναι, αλλά η Άστον Βίλα παίζει με την City, δεν παίζει.
1: Ναι. Δεν ξέρω τώρα πόσο εφικτό είναι αυτό να προσπεράσει η Βίλα τη Λίβερπουλ. Δεν ξέρω τι βλέπεις.
0: Και μετά έχουμε και το άλλο, ότι η Bournemouth που είναι έκτη πρέπει να κερδίσει την Nottingham Forest με τουλάχιστον 5 γκολ διαφορά.
1: Απίθανα πράγματα.
0: Για να πάρει την πέμπτη θέση για το Champions League.
1: Απίθανα πράγματα. Άστον Βίλα ή Λίβερπουλ, τι βλέπεις?
0: Είναι δύσκολο αυτό, αλλά μάλλον θα είναι η Βίλα, η οποία τώρα είναι στα ουράνια που πήρε το ευρωπαϊκό της. Έχει τον Ουνάι Έμερι, ο οποίος πολλοί λένε ότι είναι ο καλύτερος προπονητής όλων των εποχών αυτού του συλλόγου. Μία ομάδα η οποία επί χρόνια τώρα την έχει δεχθεί, έχει φτιάξει έναν κορμό, έχει ένα πυρήνα, έχει μια χημεία. Η Λίβερπουλ είναι σε μια άλλη φάση. Τώρα φεύγει ο Μοχάμεντ Σάλα, ο κορυφαίος σκόρερ του στην ιστορία της Premier League. Γίνανε και μερικά λάθη, όπως η επιμονή στον Κόντι Χάκπο, σε αντίθεση με τον Φεντερίκο Κέζα που έκανε τρομερά πράγματα στην Ιταλία. Ο Βέρτζιλ Βαν Ντάικ δεν είχε καλή σεζόν. Περιμένουμε να βγάλουν κάτι, να δείξουν λίγη ταυτότητα. Δεν ήταν η σεζόν της. Είναι δύσκολο όταν μια ομάδα υπερασπίζεται τον τίτλο και δεν λέγεται Manchester City, αφού είχαν κερδίσει τον τίτλο. Δεν ξέρουμε και τι θα γίνει και με τον Άρνε Σλότ. Τώρα ακούμε πάλι για τον Άντωνι Ραόλα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι σίγουρο θα μείνει. Και εκεί ήταν και η έκπληξη όταν είχαμε αποκαλύψει ότι πάει ο Τσάμπι Αλόνσο στην Τσέλσι στην εκπομπή σα. Ήταν έκπληξη, γιατί εγώ περίμενα ότι ο Τσάμπι Αλόνσο θα περίμενε τον Σλότ.
1: Ναι. Και πριν σε αποδεσμεύσω, ένα τελευταίο ερώτημα, μια και είπε για τη City. Ετοιμάζεται άγαλμα για τον Πεπ?
0: Ετοιμάζεται ένα κομμάτι της κερκίδας στο όνομα του Πεπ, στο όνομα του Πεπ Γουαρδιόλα, που το αξίζει φυσικά. Η Manchester City είναι μια ομάδα με πάρα πολλή ιστορία, αλλά
1: δεκαετία ιστορία... Πεπ είναι τώρα, τι να λέμε.
0: Ακριβώς. Και τώρα επί Σεΐχη Μανσούρ ήταν η πιο πετυχημένη εποχή της Manchester City όπου και αν το κοιτάξουμε. Λοιπόν, τώρα...
1: Και μια προτομή του αξίζει πάντως, αν μου επιτρέπετε.
0: Προφανώς, ναι. Και τώρα ετοιμάζεται ο πρώην άσος του Ολυμπιακού, πρώην προπονητής της Τσέλσι και της Λέστερ και πρώην βοηθός του Γκουαρδιόλα, ο Έντζο Μαρέσκα, ο οποίος περνάνε τώρα το ιερό δισκοπότηρο. Να δούμε αν έχει κόνη όμως αυτό το ιερό δισκοπότηρο.
1: Έχει συμφωνήσει ο Μαρέσκα,
0: Ναι. Γιατί θυμόμαστε τον David Moyes που ο Σερ Άλεξ Φέργκισον ο ίδιος τον έφερε στη Manchester United, που τα κριτήρια που ακούγαμε ήταν ότι είναι Σκοτσέζος σαν εμένα, άρα θα είναι καλός. Δεν πήγε καλά αυτό το πράγμα. Τώρα καλή τύχη στον Έντζο Μαρέσκα. Τον περιμένει μια πάρα πολύ δύσκολη πρόκληση, διότι παίζει και διαφορετικά από τον Πεπ. Δεν παίζει ακριβώς όπως ο Πεπ. Είναι πολύ πιο αμυντικός και πολύ πιο έτσι.
1: Πιο συντηρητικός προπονητής, ναι.
0: Δηλαδή είναι στη Λέστερ και στη Τζέλ. Στη Λέστερ υπήρχαν έντονα παράπονα όταν ανέβηκαν πρώτοι, διότι το ποδόσφαιρο ήταν βαρετό. Και στην Τζέλ επίση είχε τα ίδια παράπονα. Ότι ήταν βαρετό το ποδόσφαιρο, τον διώξανε και μετά βλέπουμε τι απέγινε η Τζέλ φέτος.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο Λιανό, τον δημοσιογράφο της εφημερίδας Sun. Θα είσαι στον τελικό του Champions League?
0: Στον τελικό του Champions League δυστυχώς δεν κατάφερα.
2: Δεν κατάφερες να είσαι.
0: Νομίζω ότι τέτοιο θα είναι ένας πάρα πολύ ενδιαφέρον τελικός. Όλοι έχουν. Πολλοί λένε για Paris Saint-Germain, αλλά νομίζω ότι το ποδόσφαιρο της Arsenal θα τους σοκάρει και θα τους εκπλήξει λιγάκι. Εγώ δεν το αποκλείω καθόλου να δούμε την Arsenal.
1: Βλέπεις την ομάδα μου την Arsenal να τη σοκάρει, την Παριζιάννα?
0: Προφανώς. Οι ομάδες, η Premier League είναι τελείως διαφορετικές. Το λέγαμε και στην εκπομπή. Τώρα μια Crystal Palace με σβησμένες τις μηχανές σχεδόν πήγε τελικό conference. Η Aston Villa το πήρε.
1: Διαπεριπάτου.
0: Διαπεριπάτου και η Aston Villa σχεδόν. Το Europa League. Εγώ νομίζω θα γίνει ένα πολύ καλό match. Είδαμε προβλήματα με την άμυνα της Paris Saint-Germain. Η Arsenal είναι πιο έτσι συμμαζεμένη ομάδα σε όλες τις πτέρυγες και σε όλες τις γραμμές. Θα είναι ενδιαφέρον παιχνίδι, μην νομίζουμε ότι η Arsenal...
1: Απλά το κακό, Κωνσταντίνε, ξέρεις ποιο είναι? Ότι αυτή η ομάδα, η Paris, με το που τελειώνει, όσο τελειώνει η σεζόν και όλες οι ομάδες σβήνουν,
2: αυτή
1: είναι στα φόρτε της. Είναι τρομερό δηλαδή αυτό. Πραγματικά.
0: Αλλά σε εκείνες τις ματσάρες με την Bayern, ειδικά το πρώτο, είδα η άμυνα είχε προβλήματα εκεί πέρα. Δηλαδή ήταν τρομερό ότι είδαμε όλα αυτά τα γκολ, αλλά οι άμυνες και από τις δύο πλευρές είχαν προβλήματα. Η Arsenal όμως είναι πιο έτσι compact, πιο έτσι.
1: Ναι, πιο συμπαγής. Σωστό.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Οπότε, αν είναι τώρα το άλλο Σαββατοκύριακο, το Σάββατο είναι ο τελικός, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, 7 η ώρα και σε άλλη ώρα κιόλας, έτσι. από αυτή που ξέραμε.
2: Που ξέραμε, θα είμαστε εδώ για να σας ενημερώνουμε. Οπότε την Κυριακή, αν είναι, θα έχουμε πάλι τον Κωνσταντίνο να μας δώσει τα σχόλιά του. Κωνσταντίνο Λιανέ, ευχαριστούμε. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αύριο η τελευταία αγωνιστική της Premier League. Ευχαριστούμε τον καλό συνάδελφο από την βρετανική εφημερίδα Sun που είναι στην παρέα μας. Τώρα, θέλεις να σου πω πρώτα. Ευχαριστούμε.

0: Τίσεβετς, ο Λετωνός. Αυτή θα είναι.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε τώρα.
1: Τελικός κυπέλλου Γερμανίας, να πούμε. 27ο λεπτό. Μπάγερν Μονάχου, Στουτγκάρδη 0-0. Οι Βαβαροί, οι οποίοι προσπαθούν για το ντάμπλ.
0: Το χθεσινό ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε παρακολούθησε και ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης. Μιλώντας στα κανάλια Nova Sports μετά τον αγώνα, ανέφερε: να πάρουμε το ευρωπαϊκό, τι πιο ωραίο να το σηκώνεις στη χώρα σου.
2: Κύριε Πρόεδρε, είναι μια ιστορική μέρα για τον Ολυμπιακό. Ένα σχόλιο, μια ευχή.
3: Ευχή τι είναι, να πάρουμε το ευρωπαϊκό, τι άλλο.
2: Ζήσατε πρώτος μια πολύ μεγάλη υπέρβαση σε έδρα ενός μεγάλου αντιπάλου. Μπορεί να γίνει το ίδιο.
3: Ξανασηκώσουμε πάλι εδώ μέσα, γιατί. Τι πιο ωραίο στη χώρα σου να σηκώσει το κύπελλο.
2: Παρουσία σας σημαίνει ενότητα, ερυθρόλευκη ενότητα, έχω την εντύπωση.
3: Γιατί το συζητάμε αυτό. Δεν είναι θέμα συζήτηση.
1: Φαβορή χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό στον αυριανό τελικό με τους Μαδριλένους. Ένας από τους θρύλους του Παναθηναϊκού και του ελληνικού μπάσκετ, ο Δημήτρης Διαμαντίδης.
4: Σίγουρα περιμέναμε ένα πιο δύσκολο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό, αλλά ο Ολυμπιακός ήταν σοβαρός, μετρημένος στις επιλογές. Αντίθετα, η Φενέρ δεν εμφανίστηκε καλά στο γήπεδο και δίκαια κέρδισε ο Ολυμπιακός. Θεωρώ ότι σίγουρα ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί, πλέον το μεγάλο φαβορί, αλλά ένας τελικός είναι ένας τελικός. Ένα Final Four είναι πολύ σημαντικό να ελέγξεις τα συναισθήματά σου, να είσαι συγκεντρωμένος στο ότι έχεις δουλέψει όλες τις ημέρες πριν. Ο Ολυμπιακός το έκανε σε πολύ καλό, σε μεγάλο βαθμό αυτό το είχε και δίκαια πέρασε τον τελικό.
5: Να σε φωνάζουν παιχθαρά φίλοι του Ολυμπιακού, τι σημαίνει για σένα?
4: Είναι κάτι πολύ όμορφο.
0: Και τώρα ακούστε τι έγινε στα αποδυτήρια χθες το βράδυ μετά τον ημιτελικό και την νίκη του Ολυμπιακού. Να μείνουμε ταπεινοί και συγκεντρωμένοι, είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας στους παίκτες ομάδας του στα αποδυτήρια.

Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 90 και 2.
1: Είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
3: Αύριο στη Real News. Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές. Ποιοι βουλευτές και ποια στελέχη κοινοβουλευτικών κομμάτων ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς. Οι συζητήσεις που γίνονται σε Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Ποιοι επιζητούν πρόσκληση από τον Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με το κόμμα Γαλιστιανού και ποιοι προσεύχονται να ιδρύσει νέο πολιτικό σχηματισμό ο Σαμαράς. Κρίσιμος παράγοντας για τις επόμενες κινήσεις θα είναι η δημοσκοπήση του Ιουλίου, στις οποίες θα έχει αποτυπωθεί οριστικά το νέο πολιτικό σκηνικό. Ακόμα, διπλό πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι παρεμβάσεις που έρχονται άμεσα και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Σταδιακή κατάργηση προκαταβολής φόρου για εταιρείες και επαγγελματίες. Παρατείνεται για 6 μήνες το πλαφόν κέρδους στα τρόφιμα. Επεκτείνονται οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο κίνησης. Τι θα γίνει με το Fuel Pass. Τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί. Ξυλώνεται η Κόζα Νόστρα της Κρήτης. Συνολικά 6 οικογένειες εμπλέκονται στις εγκληματικές δραστηριότητες σε ολόκληρο το νησί. Πώς οι έρευνες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψαν το εμπόριο όπλων και τη διακίνηση κοκαίνης. Και την άφησαν απροστάτευτη για 100 ευρώ. Οι αστυνομικοί ζήτησαν από την Κυριακή Γρίβα να πληρώσει παράβολο για να υποβάλει μήνυση στον 39χρονο, ο οποίος την δολοφόνησε λίγα λεπτά μετά. Αύριο στη Real News.

0: Τρία λεπτά μετά τις 9 και μισή σε συντονισμένη στο Real FM. Ο Μιχάλης Φουστέρης εδώ στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου μαζί με τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Θυμίζουμε αύριο από τις 7 έως τα μεσάνυχτα με live μετάδοση του τελικού του Ολυμπιακού με τη Real Madrid. Η Δέσποινα Καλοχέρη τώρα είναι στη θέση της Εφροσύνης Παράσχη στην υποστήριξη της εκπομπής. Ο Αντώνης Πορτάκης είναι πάντα στην τελική ρύθμιση του ήχου. Ο Γιώργος Νταβαρίνος και ο Λάξαρης Αργοραστός έχουν επιμεληθεί τα ηχητικά που ακούτε. Πριν περάσουμε στον καλεσμένο μας, από τους κορυφαίους του χθεσινού ημιτελικού με τον Ολυμπιακό, για τον Ολυμπιακό, ο Άλεξ Πίτερς, μιλώντας στην κανάλια Nova Sport, τόνισε: παίξαμε με ενέργεια.
1: Yeah, I mean, that's what it's about.
0: Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο είχαμε πει από τα αποδυτήρια πόσο σημαντικό είναι και πόσο συγκεντρωμένοι πρέπει να είμαστε. Η ενέργεια ήταν ένα μεγάλο κλειδί. Ήταν κάτι το οποίο χρειαζόμαστε και το ξέραμε. Τα δώσαμε όλα. Η ατμόσφαιρα ήταν καταπληκτική. Προσπάθησα να βρω εισιτήρια για την οικογένειά μου, αλλά κατάλαβα γιατί ήταν τόσο δύσκολο να βρω τα εισιτήρια που έψαχνα. Όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού προσπάθησε να βρει ένα εισιτήριο για να δημιουργήσει αυτή την καταπληκτική ατμόσφαιρα. Ακόμα έχουμε ένα παιχνίδι. Έχω και άλλα βέλη στη φαρέτρα μου. Όλοι μαζί πρέπει να προσπαθήσουμε για το επόμενο παιχνίδι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να το κατακτήσουμε. Το σημερινό παιχνίδι κρίθηκε στην ενέργεια. Ήμασταν εκεί και είχαμε αυτό που χρειάζονταν για να καταφέρουμε να φτάσουμε στον τελικό. Αλλά υπάρχει και ο τελικός. Αυτά λοιπόν από τον Πίτερς. Τώρα συνδεόμαστε με τον καλό συνάδελφο, τον δημοσιογράφο της εφημερίδας Τα Νέα και του NGR, τον Γιάννη Λαμπύρη, ο οποίος είναι ο άνθρωπος συνεντεύξης τύπου που ρωτάει τα ουσιώδη, γιατί ρωτάνε δεκάδες πράγματα, εκατοντάδες πράγματα οι συνάδελφοί μου, που μεταξύ μας δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον. Οι απαντήσεις είναι στερεότυπες. Ο Γιάννης Λαμπύρης πάντα τον ρωτάει, είτε τον κύριο Μπαρτζόκα, είτε τον κύριο Ταμάνη, κάποιον άλλο μπασκετικό. Πάντα στοχεύει και ρωτάει και περιβγαίνει πάντα θέμα από τις απαντήσεις του. Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Γεια σου, Δημήτρη μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές του Real FM.
0: Εδώ είμαστε μαζί με τον Μιχάλη Φουστέρη από τις 7.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Να σου πω τώρα, ποια Ευρωλίγκα είναι αυτή που παρακολουθείς, Final Four?
2: Δεν έχω χάσει λίγο το μέτρημα, πρέπει να είναι 23η,
0: 23η,
2: ναι. Δεν έχω χάσει λίγο το μέτρημα.
0: Πριν
2: βάζω διαζώσεις, έτσι, γιατί
0: διαζώσεις λέμε.
2: Είναι όλα τα Final Four.
0: Πριν από λίγο, όταν βγάλαμε τον Δαμιανό Παπαχατζή και συζητήσαμε για το θέμα των εισιτηριών, αναφέροντας τι λέει η εταιρεία που διαχειρίζεται το Telecom Center, τι λέει η Ευρωλίγκα, είπα και εγώ τις πληροφορίες μου από την αστυνομία που έχουν τρελαθεί με τους ανθρώπους της Ευρωλίγκας και μου είπαν χαρακτηριστικά, για να ξέρεις κι εσύ, ότι καμία σχέση δεν έχουν με την UEFA. Στην UEFA λέγαμε κάτι και μας άκουγαν. Αυτοί δεν ακούνε, θέλουν να κάνουν το δικό τους και μας δημιουργούν πολλά προβλήματα. Νομίζω ότι η Ευρωλίγκα πρέπει να προσαρμοστεί, ότι είμαστε το 2026 και όχι το 2006.
2: Είναι έτσι ακριβώς, Δημήτρη και Μιχάλη. Έχουν λίγο και μία επικαιοκρατική διάθεση. Τι εννοώ, να το εξηγήσω. Ότι είμαστε εμείς και κανένας άλλος.
0: Ναι.
2: Καταρχήν υπήρχε ένα πάρα πολύ απλό, που έχω μιλήσει και εγώ με ανθρώπους εδώ, υπήρχε ένα απλό, που θα μπορούσε να ακολουθήσει την πεπατημένη. Υπήρχε η εταιρεία Ticketmaster, η οποία διαχειρίζεται τα εισιτήρια στο ΆΚΑ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ειδικά στην καινούρια βερσιόν του Telecom Center. Είτε πρόκειται για αθλητικά γεγονότα, είτε για εκδηλώσεις.
0: Για συναυλίες κλπ.
2: Θα μπορούσε λοιπόν με την πεπατημένη να πάει σε αυτή την εταιρεία. Εντάξει, θέλανε μια δική τους εταιρεία, προφανώς την Ιταλική, για να έχουν κάποιο κέρδος, δεν ξέρω, ή κάποια συμφωνία. Εγώ το δέχομαι. Πρέπει όμως να κάνεις μια οργάνωση. Εδώ η εταιρεία αφήνει εχμές για την Ευρωλίγκα ότι δεν υπήρχε καμία οργάνωση. Μιλάνε για σχαλασμένα σκάνερ ή για μπλοκαρισμένα σκάνερ, όπου ας έρθουμε και στη θέση των ανθρώπων που είναι στις πύλες. Όταν δω να παίξω 1000 άτομα ή 500 και λένε, έλα, πρέπει να περάσουμε.
0: Και ακόμα και η αστυνομία αφήνει τη ροή για να προχωράει. Να μην κάνει κόφτη και γίνει κάποια συμπληρωτική, κάτι να κάνει αντίδραση.
2: Ακριβώς.
0: Για να προχωράει. Να τους βάλει. Θέλει η αστυνομία να τους βάλει στο γήπεδο.
2: Φυσικά,
0: δεν θέλει να τους αφήσει έξω να δημιουργήσουν προβλήματα.
2: Είναι απόλυτα λογικό. Γιατί όσο αφήνουν έξω, ας θυμηθούμε και στο τελικό του Champions League πριν 2 χρόνια που είχε γίνει επεισόδια και δημιουργείται εκνευρισμός. Ο κόσμος περιμένει, αρχίζει και θα πει ο ένας μια κουβέντα στον άλλο. Πολύ λογικά και η αστυνομία σκέφτεται. Δεν είναι ότι θέλει να κάνει, να τελειώνει τη δουλειά της, να
0: ξεπερδεύει
2: και σου λέει βάτους όλους μέσα και κόψει το κεφάλι σου. Αλλά Υπήρξε μια πάρα πολύ. Στο μεταξύ, να πούμε ότι η Φενέρ, γιατί μιλήσαμε και με Τούρκους συναδέλφους, ποτέ δεν είχε αυτά τα εισιτήρια. Δεν ξέρω, το βγάλανε έτσι για να ενισχύσουν λίγο ότι είχαν στην αρχή 6.000, μετά είπαν πάνω από 7.500.
0: Ναι.
2: Οι πληροφορίες κάνανε γύρω στα 2 με 2.500 ότι είχαν εισιτήρια. Και ήταν και λογικό, γιατί ας πούμε η Βαλένθια που ζήτησε και παραπάνω είχε μέχρι 1.000. Η Ρεάλ, εντάξει, πάντα παίρνει τα λιγότερα. Δεν ήταν δηλαδή τόσοι πολλοί φίλοι. Βέβαια δεν είναι και 187 που είπε
0: ο CEO. Καλά, εντάξει, αυτό είναι εκτός πραγματικότητας.
2: Ναι, έτσι μπορεί να είναι 187 άτομα. Ήταν και μάλιστα λέει δεν πήγαν από την αρχή.
0: Ναι, είναι καλά, εντάξει, εκτός πραγματικότητας είναι ο Κιμεσχέ, ναι.
2: Δεν είναι, είναι λιγάκι.
0: Ο Μίστερ αυτό είναι εκτός πραγματικότητας.
2: Και μάλιστα δεσμεύτηκε, ζήτησε και συγγνώμη, όπως και ο Ντένια Μποντιρόγκα, ο πρόεδρος της Euroleague, ζήτησε συγγνώμη από την Φενέρ. Ευχαρίστησε Παναθηναϊκό και Δημήτρη Γιαγόπουλο και την ελληνική κυβέρνηση για το, για, και για, το, για την όλη διοργάνωση. Και θυμίζω ότι άφησε ανοιχτό το θέμα του Abu Dhabi, γιατί του χρόνου είναι κλεισμένη η διοργάνωση του Abu Dhabi, ότι αν επέλθει η ηρεμία στη Μέση Ανατολή θα δούμε, αλλιώς έχουμε και πλαν B. Και μην ξεχνάμε, το είχαμε συζητήσει για τη Δία Δημήτρη, ότι υπάρχουν πόλεις όπως η Αθήνα, το Βελιγράδι, το Κάουνας, που η μπασκετική τους παράδοση, η κουλτούρα τους, η εμπειρία στις διοργανώσεις δεν συγκρίνεται με το Abu Dhabi, με το Ριάντ, με το Κατάρ, με το.
0: Με αυτές
2: είναι καλά
0: χώρες
2: τα λεφτά τα πετροδόλαρα που λέμε, αλλά να σκεφτούμε λίγο και το προϊόν πώς θέλουμε να προβληθεί.
0: Ότι πολύ πιο εύκολα έρχεται κάποιος που πάει στο Βελιγράδι,
2: ναι,
0: ή στο Κάουνας, ή στην Αθήνα, ή στην Ιταλία, από το να πάει στο Abu Dhabi ή στο, στην Τόχα ή σε μία από αυτές τις χώρες.
2: Αν περάσει κάποιος μία βόλτα από τη Fan Zone, είναι κατάμεστη κάθε μέρα εδώ, όπως ήταν και στο Βελιγράδι, που είναι μπασκετοπόλης, που είναι πόλης που λατρεύει ο κόσμος τον μπάσκετ. Και πήγαινε στο Abu Dhabi και το βλέπανε σαν ένα ξένο σώμα. Δηλαδή περνούσαν απλά να δουν και τι γίνεται εδώ.
0: Τώρα, ναι, για πες, για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι.
2: Απλά θέλω να πω ότι πρέπει. Δεν μπορεί να δεις. Ναι, το Abu Dhabi έδωσε 50 εκατομμύρια. Και εδώ η Αθήνα με το Βελιγράδι ξεπέρασαν τα 9. Είναι τεράστια διαφορά, το καταλαβαίνω. Αλλά δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο το κέρδος. Πρέπει να βλέπεις και το κέρδος του προϊόντος.
0: Του προϊόντος που έχει, σωστό. Τώρα, πάμε λίγο στα αγωνιστικά μέρη. Εσύ έκανες την ερώτηση στον Μπαρτζόκα για το ΑΚΑ, πώς νιώθει να είναι στο ΑΚΑ.
2: Όχι.
0: Έκανες μια ερώτηση από όσο συμπαγής πρέπει να είναι η ομάδα και τι πρέπει να προσέξει.
2: Ναι, ότι στη σημερινή λες, για τη σημερινή σειρά.
0: Όχι, για τη χθεσινή λέω.
2: Στη χθεσινή μετά το.
0: Μετά τον ημιτελικό.
2: Μετά τον ημιτελικό, όχι, τον ρώτησα για το αν ήταν ικανοποιημένος με το γεγονός ότι όχι μόνο μπήκε η ομάδα του πάρα πολύ καλά στο πρώτο δεκάλεπτο, αλλά μπήκε στο τρίτο, στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, που ο αντίπαλος είναι απόλυτα λογικό να αντιδράσει, να έχει ηρεμήσει τα αποδυτήρια, να πει ο αντίπαλος. Το είπε ο Σαρούνας ότι μπαίνουμε για να αντιδράσουμε. Πρέπει να το κάνουμε, ελπίζω να τα καταφέρουμε. Και δέχεται ένα 11-0 σε 2 λεπτά και 5 time out.
0: Για να ακούσουμε τι ακριβώς είπε ο κύριος Μπαρτζόκας. Ναι.
3: Η αλήθεια είναι ότι πάντα όταν ξεκινάς το τρίτο δεκάλεπτο και μια ομάδα έχει μειώσει σε 9, ενώ το παιχνίδι ήταν κοντά στους 20, αν δεν κάνω λάθος, το πώς θα ξεκινήσει το τρίτο δεκάλεπτο ήταν πολύ σημαντικό. Ξεκινήσαμε με τρίποντο του Βεζένκοφ και σκοράραμε και ξαναπήγαμε το παιχνίδι κοντά στους 20 άμεσα. Αυτό, την όποια πίεση θα μπορούσαμε να έχουμε, την έδιωξε από το μυαλό μας. Of course, φυσικά, 2-3 φορές η Φενέρ προσπάθησε να επανέλθει στο παιχνίδι με το ταλέντο που έχει, κάποιες βιαστικές επιλογές, κάποια άστοχα σουτ που είχαμε. Έδωσαν την ευκαιρία στο Χόρτον Τάκερ στο Transition, κάποια σουτ Μπιμπέροβιτς. Πάντα έχει το ταλέντο και του Μπάλτουιν φυσικά όλα αυτά τα ISO που έπαιξε και είχε πούλα. Νομίζω όμως γενικά ότι πρέπει να περάσεις από πολλές δοκιμασίες μέσα σε ένα μάτς ώστε τελικά να το κερδίσεις. Όλες οι ομάδες αυτού του επίπεδου θα κάνουν πολλές φορές comeback αν προηγείσαι. Οπότε πρέπει να είσαι συμπαγής, πρέπει να έχεις το μυαλό σου μέσα στο κεφάλι σου και να μην έχεις τη μύτη ψηλά. Πρέπει να είσαι λίγο ταπεινός. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Έχουμε ένα διάστημα μιας μέρας να προετοιμαστούμε για αυτό το παιχνίδι, να επιβάλλουμε τον τρόπο παιχνιδιού μας αν μπορούμε και να δούμε, να εξαντλήσουμε τις πιθανότητες που έχουμε για να πάρουμε τον τίτλο.
0: Αυτά είπε χθες. Σήμερα του κάνεις άλλη ερώτηση.
2: Ναι, σήμερα απλά με αφορμή του Iron Maiden που είναι τώρα δίπλα ξεκινάνε.
0: Ναι, ναι, ξεκινάνε, ναι.
2: Η συναυλία είναι ένα συγκρότημα που είναι διαχρονικό.
0: Ναι.
2: Έχει περάσει τόσα χρόνια και είναι διαχρονικό και έχει αγαπηθεί από τον κόσμο. Οπότε έτσι είναι και η ομάδα του. Απλά το θύμισα λίγο το 13, γιατί ο Ολυμπιακός σε 2 σε 48 ώρες είχε μετατρέψει. Ήταν λίγο σαν χαμελέοντας αγωνιστικός. Με την Τζεσεκά, ένα αμυντικογενές παιχνίδι, την κατέβασε στους 57-55 πόντους και την επόμενη, μετά από δύο μέρες, έβαλε 100 πόντους στη Ρεάλ. Είναι πάρα πολύ. Μοιάζει πάρα πολύ το Final Four του 13 με το φετινό. Γιατί είχε ακριβώς μια πολύ σκληρή αμυντικά ομάδα, όπως η Τσεσεκά τότε, τη Φενέρ τώρα, την κατέβασε στους 61 πόντους από τους 83 που είχε με 85 μεσόωρο και πάει αύριο σε ένα παιχνίδι με μια ομάδα που λατρεύει να παίζει επίθεση. Με τη Βαλένθια είχε 62 πόντους ημίχρονο, με 11 στα 19 τρίποντα. Καταλαβαίνει κανείς ότι παρά τους τραυματίες, γιατί είναι μια ομάδα που έχει ταλέντο τρομερό επιθετικό και θέλει να τρέξει, θέλει να παίξει γρήγορα. Και τον ρώτησα αν θα μπορεί να προσαρμόζεται και είπε ότι είμαστε μια ομάδα που μπορούμε να παίξουμε σε κάθε στυλ παιχνιδιού. Είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε αυτό.
4: Γιάννη, θέλω να σε ρωτήσω το γεγονός ότι θα παίξει η Ρεάλ στον τελικό χωρίς τους τρεις σέντερ της. Αυτομάτως αναγορεύει σε φαβορί τον Ολυμπιακό ή έτσι κι αλλιώς ο Ολυμπιακός βάσει τη σεζόν, βάσει της εικόνας στον ημιτελικό έχει τον πρώτο λόγο. Και αν σε τρόμαξε η εικόνα της Ρεάλ χθες με τη Βαλένθια με αυτή την ομοβροντία τριπόντων.
2: Περίμενα ότι η Βαλένθια θα λυγίσει κοντρα στη Ρεάλ. Το είχα πει κιόλας και στα προγνωστικά, αν μπορούμε να πούμε προγνωστικά, ότι το δύσκολο μάτι της Βαλένθια ήταν ο ημιτελικός. Αν πέραγε τον ημιτελικό, πιστεύω αύριο μπορεί να πετάγανε και τρίποντα στη σέντρα και να τα βάζανε. Η Ρεάλ έχει κοντρα στη Βαλένθια ένα σερί 8-2 νικών στα τελευταία 10 παιχνίδια σε Ισπανία και
4: σε έχει πάρει τον αέρα δηλαδή.
2: Είναι, πρέπει να το καταλάβουμε, είναι μια μεγάλη ομάδα. Ένα κλαμπ που είναι η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα στην Ισπανία. Είναι η Βαλένθια μια εξαιρετική ομάδα που όμως έχει το βάρος ότι πρέπει να νικήσει μία από τις δύο μεγάλες ομάδες της χώρας της. Και αυτό τη λύγησε στον ημιτελικό. Δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί. Και με απουσίες η Ρεάλ και με απουσία και μέσα στο μάτς του Καρούμπα και του Φέλιξ, αλλά κυρίως του Καρούμπα, που ουσιαστικά αυτό δίνει ένα έναυσμα στον αντίπαλο να κάνει το comeback και δεν μπορούσε να παρακολουθήσει καν το παιχνίδι. Είναι μια ομάδα που αν της δώσει ρυθμό, αντιπιάστη μετά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσήλωση. Πιστεύω Ολυμπιακός δεν θα παίξει τόσο. Η Βανέθα, θα μου επιτρέψετε τη λέξη, έπαιξε λίγο με αφέλεια, ειδικά στο ξεκίνημα. Δηλαδή μπήκε, ήξερε τι είναι η Ρεάλ και τη έδωσε βούτυρο στο ψωμί τη να παίξει φουλ επίθεση και τρίποντα και
4: run and gun.
2: Ακριβώς. Θα έλεγα ότι ο Ολυμπιακός έτσι και αλλιώς, πολύ σωστά είπες Μιχάλη, ότι βάσει τη εικόνα έχει την εικόνα του φαβόρη. Δεν μπορεί να πει με Ρεάλ ποτέ μια ομάδα φαβόρη, γιατί όταν είναι μια ομάδα που παίζει στον 22ο τελικό τη και έχει πάρει τα 11. Από τα 21 τρόπαια που έχει διεκδικήσει μέχρι στιγμή.
4: Την υπολογίζει, αν μη τι άλλο.
2: Είναι μια ομάδα που και όσο όταν είναι λαβωμένη είναι ακόμα πιο επικίνδυνη. Είναι μια ομάδα που αν κάνει το λάθος να τιμωτιμήσει, πιστεύω όμως ότι για τον Ολυμπιακό ακριβώς αυτό είναι το καλό. Με τη Βαλένθια, όσο και να μιλήσουν οι προπονητές, στο staff, ο παίκτης στο πίσω μέρος του μυαλού του λέει: εντάξει, παίζω με τη Βαλένθια. Μια ταλαντούχα ομάδα, θα παίξω 5 λεπτά και μπορώ να το καθαρίσω. Με τη Ρεάλ δεν μπορεί να εφησυχάσει. Δεν στο επιτρέπει η ιστορία τη Ρεάλ. Η παράδοση και το ίδιο το μπάσκετ να κάνεις αυτό το λάθος. Ναι. Αν το κάνεις, θα το πληρώσεις. Ναι.
4: Αν ψάξουμε για ήρωες, Γιάννη, από τον ημιτελικό της του Ολυμπιακού, σίγουρα θα ξεχωρίσουμε τον Πίτερς και θέλω να σε ρωτήσω αν και αύριο περιμένεις κάποιον παράγοντα έτσι που δεν περιμένουμε, έτσι σαν game changer ας πούμε, ότι θα μπει και θα δώσει το στίγμα του.
2: Εγώ να είμαι ειλικρινής, περίμενα, έλεγα ότι ένας κομβικός παίκτης που θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά θα ήταν ο Μιλουτίνοφ, αν έκανε ένα double-double. Μπορεί να μην έκανε double-double, αλλά τα 13 rebound και η παρουσία του στα μετώπιστε ήταν μια ασφάλεια για τους παίκτες του. Νομίζω στο αυριανό παιχνίδι, θα τολμήσω να πω ότι μπορεί να βγει, για παράδειγμα, ο Γουόρντ είναι μια μεταγραφή που είναι value for money, με βάση εννοώ τα οικονομικά δεδομένα που έδωσε ο Ολυμπιακός. Είναι ένας παίκτης που του έχει δώσει πάρα πολλά. Είναι παίκτες τέτοιοι, ή μπορεί να μπει π.χ. ο Νιλικίνα, ο οποίος είναι πολύ καλός στο αμυντικό κομμάτι, και να κάνει και αυτό να βοηθήσει πάρα πολύ.
5: Να κάνει δουλίτσα.
2: Ναι, η λογική λέει ότι σε ένα τέτοιο παιχνίδι που η Ρεάλ έχει τις απουσίες του Ταβάρης και του Γκαρούμπα, θα περιμένουμε τον Μιλουτίνοφ και τον Ντέρικ Τζόνς. Μα η Ρεάλ όμως θα προσαρμόσει την άμυνα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επιτρέψει στον Ολυμπιακό. Το έκανε και Φενέρ να παίξει πολύ μέσα. Να παίξει με τους ψηλούς.
4: Θα ήθελα τη γνώμη σου και για κάτι ακόμα.
5: Πριν μας πει τη γνώμη του για το αυτό που θέλεις να το ρωτήσεις, Γιάννη, να ακούσουμε αυτό το σημείο. Το μεσημέρι ο κύριος Καριόλο είπε: Ολυμπιακός άξιζε την πρώτη θέση, θα παλέψουμε μέχρι τέλος. Ενώ δύο παίκτες της Ρεάλ που μίλησαν στην ΕΡΤ, πρώτα ο Τρέι Λάις, παίζουμε με ενέργεια και ένταση, τόνισε ο Καναδός φόρουαρντ της ομάδας της Μαδρίτης. Θα πρέπει να μπούμε με πολλή ενέργεια, να παίξουμε με ένταση και να είμαστε συγκεντρωμένοι. Νομίζω ότι όταν παίζουμε με αυτόν τον τρόπο, είμαστε μία από τις καλύτερες ομάδες. Νομίζω πως ακόμα και απόψε αποδείξαμε ότι μπορούμε να καταφέρουμε. Όταν για παράδειγμα χτύπησε ο Γκαρούμπα, είτε μπορέσει να παίξει την Κυριακή είτε όχι, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το ίδιο. Ήταν πραγματικά εξαιρετική ατμόσφαιρα. Έχουμε παίξει εδώ και νωρίτερα μέσα στη σεζόν. Επομένως, δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο. Ο Γκαρούμπα, κυρίες και κύριοι, τελικά δεν θα παίξει. Ο Αντρές Φέλης, ο άσος από την Δομινικανή Δημοκρατία, ο Γκάρ της Ρεάλ, μίλησε και αυτός. Για να ακούσουμε τι είπε. Ευχαριστώ τον Θεό για την εμφάνιση που έκανα σήμερα. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι και για μένα ήταν πολύ σημαντικό να μπω στο παρκέ και να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει με όποιον τρόπο χρειάζονταν. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και προσπαθώ πάντα να κάνω το καλύτερο δυνατό. Έτσι πρέπει να είναι. Είναι ένας τελικός. Δύο ομάδες παλεύουν για ένα τρόπαιο και είναι ωραίο που θα το ζήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Τερμάτισαν πρώτοι στη Λίγκα για κάποιον λόγο. Οπότε είναι μια εξαιρετική ομάδα ο Ολυμπιακός. Θα είναι πολύ σημαντικό να μείνουμε συγκεντρωμένοι και ενωμένοι για όλα τα 40 λεπτά.
4: Γιάννη, θα ήθελα την διαπίστωσή σου σε κάτι που τουλάχιστον εγώ το παρατήρησα στον ημιτελικό. Αν εξαιρέσουμε στους ψηλούς του Ολυμπιακού τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος πραγματικά ήταν πολύ δυνατός και με τα 13 rebound και γενικότερα με την πληθωρική παρουσία του, οι άλλοι ψηλοί και ο Τζονς και ο Χολ μου φάνηκαν κάπως, πώς να το πω, εκτός ρυθμού, εκτός αγώνα, δηλαδή δεν είχαν την παρουσία του σέρβου. Και δεν ξέρω αν αυτό πρέπει να αλλάξει αύριο.
2: Σίγουρα θα πρέπει να αλλάξει, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι τρακαρισμένοι. Θα σας πω, επειδή είχα την τύχη να κάνω τον Derek Jones μια συνέντευξη για τα νέα πριν το Final Four, μου είπε, του λέω, φαντάζεσαι το, να φτάσει στον τελικό με την ομάδα σου ή να διεκδικήσει το τρόπο. Μου λέει, μόνο που το ακούω σαν ερώτηση, μας έδειξε το χέρι του και μου λέει, ανατριχιάζω. Είναι κάτι που είμαι ευλογημένος να το ζήσω. Ναι. Είναι το πρώτο μου Final Four, ζει ένα όνειρο. Όπως και ο Χολ, δεν είναι εύκολο να το διαχειριστεί. Δεν είναι πολλοί παίκτες που θα μπουν με άγνοια κινδύνου. Αυτό το έχει ο Γιαννούλης Λαρετζάκης, είτε είναι το πρώτο του Final Four, είτε είναι το...
4: Τίποτα, μπαίνει και εκτελεί.
2: Είτε μπει στο πρώτο λεπτό βασικός, είτε μπει στο 30, είναι σαν να είναι κομπιούτερ, δηλαδή είναι προγραμματισμένος. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέει, είναι κομβικό για τον Ολυμπιακό να βρει βοήθεια από αυτούς τους δύο παίκτες, και στην άμυνα αλλά και στην επίθεση. Ο Τάρικ Τζόνς μαζί με τον Μιλουτίνοφ μπορεί να κάνουν μεγάλη ζημιά στη Ρεάλ, κυλαβωμένοι στους ψηλούς Ρεάλ, και να δώσουν πολύ μεγαλύτερη βοήθεια στους περιφερειακούς παίκτες, γιατί κλείνοντας μέσα η Ρεάλ για να εμποδίσει τους δύο ψηλούς που έχουν, που υπερτερούν, να μπορούν να βγάλουν την μπάλα έξω και να έχουν κάποια ελεύθερα σούτ και να δώσουν κάποιους πόντους στο Ολυμπιακό που θα τους χρειαστεί στην πορεία του παιχνιδιού, είναι δεδομένο.
4: Πριν είχα μιλήσει, Γιάννη, με το Θύμιο τον Μπακατσιά, τον θυμάσαι?
2: Βέβαια.
4: Από το μεγάλο στάρ της εποχής του.
2: Καλύτερα, παιδιά.
4: Και τρομερός χαρακτήρας όντως.
2: Χαμηλών τόνων, εργάτης και έτσι. Πάντα να βάζει το εγώ κάτω από το εμείς, που δεν ήταν εύκολο ιδιαίτερα την εποχή εκείνη.
4: Ναι. Και τον ρώτησα, αν μπορούσες να μπεις, του είπα στα παπούτσια του Γιώργου του Μπαρτζόκα, αν θα μετέφερες το παιχνίδι αύριο στη ρακέτα, με δεδομένο το πρόβλημα των Ισπανών, ή αν θα έκανες κάτι διαφορετικό. Βεβαίως εκείνος γέλασε, είπε ότι ποτέ προπονητική για μένα, εγώ είμαι απ' έξω κλπ. Είμαι σίγουρος όμως ότι ο Μπαρτζόκας ξέρει τι θα σχεδιάσει. Εσύ τι ψυχανεμίζεσαι?
2: Εγώ πιστεύω ότι θα προσπαθήσει να θα έχει κάποιο πλάνο, πιθανόν όπως λέμε να παίξει για παράδειγμα με τους ψηλούς, αλλά νομίζω θα προσπαθήσει να δει το παιχνίδι. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα, και αυτό είναι το μεγάλο...
4: Να προσαρμοστεί δηλαδή.
2: Ακριβώς. Mm-hmm. Ξεκινάει Φενέρ, λέμε για τη Φενέρ. Η Φενέρ ξεκινάει και τι πετυχαίνει στο πρώτο ημίχρονο. Εξουδετερώνει πλήρως το Βεζένκοφ, πετυχαίνει μόλις 2 πόντους. Και εμποδίζει τον Ολυμπιακό, τι ήθελε, να του σταματήσει τη δημιουργία. Ο Ολυμπιακός μεταβίας δίνει 5 ασίστ σε ολόκληρο 20 λεπτό και κάνει 4 λάθη. Δηλαδή ουσιαστικά είναι μία ή άλλη. Που συνήθως είχε τρομερά νούμερα. Είχε, ξέρω εγώ, 12-10 ασίστ για 2 λάθη σε ημίχρονο. Άρα η Φενέρ είχε πετύχει 100%. Από πού παίρνει ενέργεια ο Ολυμπιακός και καταφέρνει να μην του στοιχίζει αυτό? Από την άμυνα. Άρα, και επειδή μίλησα και με τον Γόκαπ σήμερα, τώρα σε ανοιχτή προπόνηση, του λέω πάλι άμυνα, και μου λέει άμυνα, άμυνα και πάλι άμυνα.
4: Άμυνα και Άγιος ο Θεός.
2: Ακριβώς. Ακόμα και αν η Ρεάλ ξέρουμε ότι είναι επιθετική ομάδα και πάει και σε γρήγορο τέμπο, ακόμα και σε γρήγορο τέμπο εμείς πρέπει να παίξουμε άμυνα.
4: Βέβαια θα συμφωνήσω ότι έβαλε και το χεράκι του ο Πίτερς, έτσι.
2: Σίγουρα. Σίγουρα. Αλλά ο Πίτερς, γι' αυτό λέω είναι πολύ σημαντικό. Ο Πίτερς, για παράδειγμα, ενώ ήταν κομβικός εκεί που είχε κολλήσει ο Βεζέκο να ξεκολλήσει αυτό στον Ολυμπιακό,
4: ναι.
2: Είχε θεματάκια πίσω με τον Μπιμπέροβιτς. Έφαγε και ένα καλάθι αυτό του Χόρτον που του το πήρε.
4: Αμυντικά, ναι.
2: Οπότε περίπου ισορρόπησαν οι πόντοι. Ήταν όμως πολύ σημαντικό ότι απαντούσε. Δηλαδή, ένα καλάθι που έτρωγε έβαζε μετά 5 πόντους κολλητούς. Έδωσε στον Ολυμπιακό μεγάλες ανάσες. Αλλά για μένα ο αφανής MVP ήταν ο Γόκαπ. Ήταν παντού και έβγαλε ένα παίκτη, ο Χόρτον Τάκερ. Είναι ο παίκτης που, αν βρει ρυθμό, μπορεί να παρασύρει την ομάδα του σε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Και ουσιαστικά τον απεργοποίησε. Όταν μπήκε ο Χόρτον Τάκερ στην εξίσωση, το παιχνίδι είχε κρυφθεί σε μεγάλο βαθμό. Ο Ολυμπιακός είχε φύγει 2 φορές 20 πόντους. Και βοήθησε και ο Γουόρντ για να πάρει ανάσες ο Γόκαπ και να είναι και αυτός πολύ καλός πάνω στην άμυνα.
5: Μάλιστα. Ακόμα στο ΑΚΑ είσαι?
2: Ναι, ναι, στο γήπεδο είμαι. Τώρα τελειώνω σε λιγάκι.
5: Οι Ισπανοί εκεί κάνουν φοβερό θόρυβο. Οι δημοσιογράφοι σε πιάνει πονοκέφαλο μαζί του. Ήταν 12 ραδιόφωνα από πάνω μου. 12 speaker ραδιοφώνου κάθονταν από πάνω από εκεί που καθόμουν. 12. Διπλή. Δηλαδή 24 άτομα. Οι οποίοι μίλαγαν ακατάπαυστα. Δεν, η μετάδοσή του ήταν συνέχεια με πατημένη έκταση.
2: Ναι.
5: Να πω σε ορολογία ράλι. Τι ήταν αυτό το πράγμα. Ακόμα και εκεί που είναι, φωνάζουν πιο πολύ από εμά.
2: Ακριβώς, και επειδή Δημήτρη είσαι παλιά καραβάνα, ναι, και τα ξέρεις, οι Ισπανοί είναι οι πρώτοι,
5: ναι,
2: που είτε είναι Ελλάδα, δεν το συζητώ στην Ισπανία, οι πρώτοι που κάνουν ερωτήσεις στα Ισπανικά και απαιτούν από τους
5: προπονητές, ναι, ναι, ναι,
2: είτε να βάλουν το ακουστικό είτε να μιλήσουν. Και εμείς, ναι, αν τολμήσουμε να κάνουμε καμιά ερώτηση...
5: αυτό που είπες, απαιτούν, δεν έχει... Δεν έχει...
2: Εγώ φέτος δεν το κάνω για να είμαι ενοχλητικός. Έκανε, ναι, ναι, ερωτήσεις στα ελληνικά στους
5: δικούς
2: στον προπονητή. Και μάλιστα στο δεύτερο, στη χθεσινή συνέντευξη, το είπε και ο Ντιέγκο, ο εκπρόσωπος της EuroLeague.
5: Το διευθύνσης του γραφείου τύπου.
2: Ακριβώς, και λέει: μπορείτε να ρωτήσετε, και λέει ο Μπαρζόκας: μπορώ να απαντήσω και στα ελληνικά. Ενώ οι Ισπανοί απαντούσαν, ο Σκαριόλο είναι Ιταλός.
5: Ναι,
2: και
5: σωστά.
2: Το ρωτάνε στα Ισπανικά και λέει: θα μιλήσω αγγλικά για να το κατάλαβω. Και όχι, του λέει να μιλήσει Ισπανικά. Είναι φοβερό δηλαδή το πώς θεωρούν. Καλά κάνουν οι άνθρωποι, αλλά δεν μπορεί και εμείς, ας πούμε, να μην ρωτήσουμε στα ελληνικά, και ειδικά στην Ελλάδα, σε μια διοργάνωση στην Ελλάδα.
5: Γιώργο, Γιάννη Λαμπύρη, συγγνώμη, επειδή βλέπω Γιώργο Μπαρτζόκα μπροστά μου, θα βάλω ένα απόσπασμα που ρωτήθηκε για το πώς ένιωσε παίζοντας το ΑΚΑ, σημειώνοντας ο ίδιος ότι σκέφτεται μόνο την ομάδα του. Θα το ακούσουμε αμέσως μετά. Γιάννη, μονολεκτικά, έτσι σε τίτλο, αύριο βλέπεις φαβορή τον Ολυμπιακό?
2: Δεν θα βάζα τον τίτλο φαβορί. Τον βλέπω έτοιμο, ναι, να πάρει αυτό που έχασε μέσα από τα χέρια του το 2023 σε ένα παρόμοιο τελικό. Με τελείως όμως διαφορετικές συνθέσεις, αν θέλετε, και με διαφορετική νοοτροπία αντιμετώπισης. Ο Ολυμπιακός πήγε, το είπε ο ίδιος ο Βεζέκο, δεν το λέω εγώ, πήγαμε με λίγο τουπέλε στο Κάουνας. Αυτή τη στιγμή, αν δει κάποιος τον Ολυμπιακό, είναι σαν να είναι η τελευταία ομάδα του Final Four. Με χαμηλά τη μύτη και με πάρα πολύ focus στο παιχνίδι του. Και φάνηκε ότι βγήκαν πρωταγωνιστές. Όποιος έμπαινε παίκτης, πρόσφερε το λιθαράκι του.
4: Γιάννη,
2: το βλέπω έτοιμο να κάνει αυτό που δεν έκανε το 2023 ο Κάουνας.
4: Να σου κάνω και ένα ιντριγκαδόρικο ερώτημα.
2: Ναι.
4: Θεωρείς ότι στον Ολυμπιακό του συντριγκάρει η ιδέα να σηκώσουν το τρόπαιο αύριο στο ΟΑΚΑ?
2: Οι ξένοι, δεν νομίζω ότι οι ξένοι, αλλά ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο Παπα-Νικολάου,
5: ο Λαρετζάκης, αυτοί τρελαίνονται.
4: Όσο να είναι.
2: Σημαίνει αυτό. Εγώ ρώτησα το WOCAP αν του φαίνεται περίεργο, αν φανταζόταν όταν πρωτοήρθε στον Ολυμπιακό, γιατί είναι ένας από τους πέντε παίκτες που παίξει και στα πέντε Final Four. Και του λέω, φανταζόσουν ποτέ όταν ήρθες και έπαιζες στο ΑΚΑ για το πρωτάθλημα, για την Ευρώπη, ότι θα έρθεις κάποια στιγμή και θα μπεις μέσα και θα δεις μόνο ο φίλος του Ολυμπιακού? Και γέλασε και μου λέει, ούτε στο καλύτερο Μόνιερ, δεν είναι κάτι πραγματικά μοναδικό έτσι όπως. Αλλά τα έφερε έτσι, μοίραγε. Είναι μεγάλη, θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ και θέλουμε να το πάρουμε εδώ. Είναι σίγουρα είναι. Ένα έξτρα κίνητρο. Κυρίως για τους φιλάθλους, και το ξέρουν αυτό οι Έλληνες, κυρίως ξαναλέω, ξέρουν πόσο σημαντικό είναι για τους φίλους των ομάδων. Το ίδιο θα ίσχυε και για τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, για τον ΠΑΟΚ στο Αλεξάνδριο, για τον Άρη στο Ιμπιλέα. Πόσο σημαντικό, πόσο έξτρα κίνητρο μπορεί να δώσει μια τέτοια κίνηση, να πάρει το κύπελλο στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου.
5: Γιάννη Λαμπύρη, ευχαριστούμε. Καλό σου βράδυ, καλή ξεκούραση. Να είσαι καλά, ο δημοσιογράφος από την Εφημερίδα Τα Νέα και το NGR, ο Γιάννης Λαμπύρης κοντά μας, πολύπειρος συνάδελφος. Τώρα, να ακούσουμε πρώτα τον Μπαρτζόκα που ρωτήθηκε για το ΑΚΑ. Είχα δύσκολες στιγμές εδώ. Βασικά εγώ, αλλά και ο Ολυμπιακός. Αναφέρομαι στις αντιδράσεις του κόσμου παίζοντας το ΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό. Φυσικά σήμερα ήταν μια διαφορετική κατάσταση. Ο Παναθηναϊκός δεν έπαιζε και οι οπαδοί μας ήταν εδώ. Ήταν καταπληκτικοί. Έσπρωχναν την ομάδα προς τη νίκη. Είμαι χαρούμενος. Όταν έχεις την ευθύνη μιας ομάδας όπως ο Ολυμπιακός, με την πίεση που υπάρχει, δεν έχεις καθόλου χρόνο να σκεφτείς τίποτα άλλο. Ούτε υπάρχει χώρος στο μυαλό σου για να σκέφτεσαι τέτοια πράγματα. Πρέπει να συγκεντρωθείς μόνο στο τι θα κάνεις στο παρκέ. Μάλιστα, αυτά είπε ο κύριος Μπαρτζόκας. Τώρα ο Κώστας Σαρδέλης είναι μαζί μας, γιατί έγινε αναφορά στη συνέντευξη τύπου από την Ευρωλίγκα και για την Άρη και τον ΠΑΟΚ. Κώστα, τι ακριβώς υπόθηκε από Μποντίρογκα και τον κύριο Μπουένο?
6: Συγκεκριμένα, Δημήτρη, ο CEO της Euroleague, ο Τσους Μπουένο, τοποθετήθηκε στην συνέντευξη τύπου σχετικά με το ενδεχόμενο μελλοντική συμμετοχή του ΠΑΟΚ και του Άρη στην Ευρωλίγκα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για το μέλλον. Συγκεκριμένα, αυτά που είπε είναι ότι ότι είναι και δύο πολύ καλές, είναι ομάδες που έχουν πολύ έτσι καλές διοικήσεις και οι δύο, αναφερόμενο στον κύριο Μιστακίδη και στον κύριο Σιάου. Είπε ότι υπάρχουν συζητήσεις, θα συνεχίσουν και την επόμενη εβδομάδα. Αλλά εντάξει, φρέναρε κάπως λίγο το ενδεχόμενο αυτό. Είπε ότι δεν είναι ίσως τώρα κατάλληλη στιγμή να γίνει αργότερα, γιατί είναι και συλλόγοι οι οποίοι πρέπει πρώτα να επενδύσουν και εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου, όχι μόνο δηλαδή στο κομμάτι των παίκτων, αλλά και στα τριγύρω κομμάτια. Αναφερόμενο, ας πούμε, στο διοικητικό κομμάτι και στις επενδύσεις που κάνουν οι συλλογοί, γιατί από την διοργάνωση της EuroLeague ήταν και το εξωαγωνιστικό. Είπε ότι έχουν γίνει συνομιλίες και με τις δύο πλευρές, βρίσκονται σε πολλή κατάσταση, αλλά το θέμα είναι πότε θα είναι έτοιμοι και οι δύο να κάνουν το επόμενο βήμα, γιατί η συγκεκριμένη λίγα είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική και χρειάζονται πολλά χρήματα και πολύ υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτά.
7: Και απαιτητική. Πολύ σωστό. Και απαιτητική, που είναι το βασικότερο αυτό. Με άλλα προδιαγραφές σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Κώστα Σαρδέλη, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Εμείς, κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι η Μπαρτσελόνα.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις την πως είσαι.
2: Άσε μαζένουμπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Πρίσμα 90 και 2.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

σε μην αλλάζεις τίποτα. Εγώ έτσι σ' αγαπάω. Μην είναι όπως είσαι, μην αλλάζεις τίποτα.